America. Who can reach? Nothing to teach. No more.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Εόκου Εμπρέντιο. Καλό μήνα, δεν λέμε το έχει φτάσει. Τέσσερι, Γιάννη. Εντάξει, κοντεύει. Αύγουστο, λοιπόν, στην πανέμορφη Αθήνα.
1: Δεν είναι η πιο ωραία πόλη.
0: Όμορφη είναι πάντα.
1: Αλλά τον Αύγουστο νομίζω.
0: Δεν μπορείς να τη δεις από την κίνηση. Ναι, νομίζω είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Είναι Τρίτη. 4 του μήνα, λίγα λεπτά μετά τις 12, είμαστε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΕΟΚΟΕ Μπρέντιο με ένα τρίωρο απολαυστικό χορταστικό μαγκαζίνο κάθε μεσημέρι, 12 με 3, για τα πάρα πολλά που συμβαίνουν. Είναι η εποχή των εθνικών ομάδων βέβαια περισσότερα, αλλά βέβαια...
1: Το μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ πια.
0: Και αυτό το καλοκαίρι νομίζω και τα μεταγραφικά μπορούν να καλύπτουν και τις εθνικές ομάδες. Είναι τέτοια αυτό που γίνεται. Τώρα είμαστε βέβαια σε φάση ύφεσης τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί γίνανε τα πολλά, αλλά όλοι προσδοκούν ότι υπάρχει και κερασάκι στην τούρτα ο καθένας για την ομάδα του, έτσι. Εντάξει, είναι προφανές ότι πάμε σε ένα... σε έναν απολαυστικό χειμώνα, σε έναν αρπαστικό χειμώνα, ο καθένας με τις προσδοκίες του.
1: Πάντως, μπαίνοντας και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο μεταγραφικό, έτσι, πολύ δυνατά, έχει αυτό το καλοκαίρι είναι ξεχωριστό, έτσι, δεν έχει σχέση. Νομίζω είναι το κορυφαίο των τελευταίων χρόνων. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία
0: 20
1: χρόνια.
0: Λίγα λες.
1: Και λίγα λέω.
0: Λίγα. Νομίζω πάνω 15 σίγουρα.
1: Ναι.
0: Πριν απ' όλα βέβαια θα προηγηθεί η Εθνική Ανδρών. Εντάξει, έχουμε τώρα και άλλες εθνικές. Αρχίζει μεθαύριο η Παίδων. Παίζουν οι νεάνιδες. Ήδη σήμερα τελειώνουν τον όμιλό τους. Στόχο να κρατήσουν το αίτητο και την πρωτιά για την άνοδο από τη Β' κατηγορία. Έρχονται οι Παίδες από την Παρασκευή, νομίζω. Ναι, από την Παρασκευή στην Οραντέα στη Ρουμανία. Εκεί μας είχε πάει καλά το γήπεδο στην πρόσφατη επίσκεψη Σαντρών. Και φυσικά τέλος του μήνα
1: κορυφώνεται με τα δύο παιχνίδια,
0: δύο μάτς που θα έλεγες αν είχαν γίνει τα απολύτως απαραίτητα με Ρουμανία και Πορτογαλία, ότι εντάξει, ό,τι αρπάξουμε καλό θα είναι. Τώρα πας για ένα απόλυτο 2-2 στη Ρίγα.
1: Στη Ρίγα, έτσι, αυτό είναι.
0: Καλό είναι το γήπεδο, ναι. Με την Ουκρανία και στο T-Center εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Ισπανία.
1: Ισπανία που είναι και το φαβορί για την πρωτιά του ομίλου, έχει νομίζω ξεφύγει, αλλά εντάξει, και αυτή θέλει να τελειώνει την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι να θέλει να μας αφήσει έξω μετά το περσινό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Και επίσης αλλιώς θα ήταν να έχει 6-0 και αλλιώς με 5-1.
1: Σίγουρα.
0: Που και αυτή την κάνει να καίγεται και τους Γεωργιανούς.
1: Νομίζω όμως και για μας θα ήταν καλύτερο να έχει 6-0, γιατί θα ήταν η Γεωργία λίγο πιο
0: αυτό
1: κάτω.
0: Αυτό σου λέω, αλλά είναι διπλό το κακό. Είναι διπλό το κακό.
1: Και γύρισε μάτς η Γεωργία από πόσο, από 17 πόντους.
0: Ήταν πολύ, δεν θυμάμαι ακριβώς
1: πόσο πήγε. 15 πόντους, το γύρισε και το πήρε σε παράταση.
0: Και στη Γεωργία θυμίζουμε ότι βάσει προγράμματος παίζουμε στη Γεωργία τελευταία αγωνιστική. Τώρα αυτό βέβαια, τώρα που το λέμε, δεν ξέρει τι θα είναι, γιατί ναι, μπορεί να είναι αποκλεισμένη, γιατί ναι, μπαίνει από μειονεκτική θέση η Γεωργία, αλλά μπορεί, επειδή είναι μία η νίκη διαφορά, μπορεί να παίζεται και καμιά πρόκριση εκεί.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ κρίσιμο το μάτς με την Ουκρανία, διότι...

0: Ανώμη γίνεται να νικήσει, ξεφεύγει δύο νίκες.
1: Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι σε αυτά τα έξι μάτς λένε, αν τα βάλεις κάτω πολύ υποθετικά, γιατί δεν ξέρεις τα λέω αποτελέσματα. Λες ότι τέσσερις νίκες μπορεί να φτάσουν, πέντε είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Σε τέσσερις ή πέντε όμως είναι απαραίτητες οι δύο επί της Ουκρανίας. Οι δύο επί της Ουκρανίας. Εντάξει, θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή το πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, τι αποτελέσματα μπορεί να χρειαζόμαστε. Πιστεύω, όχι πιστεύω, μάλλον την άλλη εβδομάδα αρχές θα βγουν οι κλήσεις της ομάδας. Υπάρχει μια πεποίθηση που από τον Βασίλη τον Σπανούλη ότι θα είναι όλοι παρόντες.
0: Υπερπλήρης.
1: Ναι, εντάξει, το υπερπλήρης θα το δούμε. Είναι γνωστό το θέμα με το Γιάννη σε νέα ομάδα στο Μαϊάμι. Διαβάζουμε, κάτι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, ότι είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση με όχι τόσο βασικό το θέμα της ασφάλισης, γιατί θυμίζουμε, επειδή ξέρεις, είναι και εύκολο, πολλοί δεν ξέρουν ότι την ασφάλιση τη βασική την πληρώνει η FIBA. Από εκεί πέρα κάθε ομοσπονδία πληρώνει κάτι έξτρα ανάλογα με το ιστορικό τραυματισμό του κάθε παίχτη. Η ομοσπονδία μας πληρώνει διαχρονικά τις έξτρα ασφαλίσεις του Γιάννη και μάλιστα ο Γιάννης γι' αυτό είναι παρόν, όπως έχει πει, στις 10-12 διοργανώσεις και πέρσι ήταν στο μετάλλιο φυσικά, έτσι. Τώρα είναι βέβαια και τι θα θέλει το Μαϊάμι.
0: Ναι. Αυτό είναι λίγο άσχημο, το ότι είναι καινούργια ομάδα, καινούργια προσπάθεια. Είναι λίγο πιο δύσκολο ίσως για μας. Αλλά είναι αυτό που λες, ναι, θα φανεί πώς θα...
1: Τέλος πάντων, θα δούμε την άλλη εβδομάδα τις κλήσεις.
0: Και... Πάντως είδες, λέω, πώς τον αντιμετώπισαν τον Γιάννη, έτσι, και μιλάμε για έναν άνθρωπο σαν τον Πατ Ράιλι, τον Σπόλστρα, ο οποίος είναι πλέον, να θυμίσουμε,
1: και
0: είναι και ομοσπονδιακός,
1: βέβαια, ναι,
0: προπονητής της USA Team, έτσι, και μιλάγανε για τον Γιάννη πραγματικά ως τον μεγαλύτερο αστέρα της ομάδας τους.
1: Για να δούμε τι θα... Και προς τέλος της άλλης εβδομάδας, δηλαδή και πριν το 15 Αύγουστο, εκεί στο 15 Αύγουστο, λογικά θα αρχίσουν οι προπονήσεις να γίνουν 12-13 μέρες, γιατί τώρα φυσικά είναι από διακοπές οι παίχτες, θα πρέπει να έρθουν σε φυσική κατάσταση. Για τα δύο παιχνίδια, θυμίζω 28 Αυγούστου στη Ρίγα και 31 εδώ στο T-Center με την Ισπανία.
0: Και ουσιαστικά μέσα σε εκείνες τις μέρες θα ξεκινάνε και οι προετοιμασίες των περισσότερων ομάδων. Έτσι.
1: Όλοι, ναι, νομίζω 16-17. Νομίζω μόνο οι Ευρωλίγκες, ναι, αρχίζουν 26.
0: 25-24, ναι, ο Ολυμπιακός νομίζω 24, ο Παναθηναϊκός 25.
1: Ναι.
0: Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά σε...
1: Καλά θα είναι για την επόμενη εβδομάδα, μπαίνουμε σε ρυθμούς. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 3 κάποια στιγμή. Θα μιλήσουμε, να τα αναλύσουμε όλα αυτά με τον Φώτη Κατσικάρη, με τον ωραίο του λόγο και τις αναλύσεις που κάνει γύρω στη μία η ώρα. Θα πάμε και στις κατηγορίες, θα πάμε και στις εθνικές ομάδες και τις μικρότερες. Θα έχουμε πολλά να πούμε και να αναλύσουμε, να συζητήσουμε μέχρι τις 3 η ώρα. Θα πούμε απλά ότι σήμερα είναι ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Βαστιάδης στα μικρόφωνα, ο Γιώργος Τσιουγεννίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής και εσείς μαζί μας, ό,τι θέλετε, μας στέλνετε, μας ρωτάτε, να ανοίξουμε και θέματα συζήτησης, κουβέντας, για να το πάμε σε μια ωραία χαλαρή μπάσκετο συζήτηση.

0: Εδώ είμαστε, Oakweb Radio. Πάντα είναι το άμεσο replay, είναι το καθημερινό τρίωρο αυτή τη θερινή περίοδο μαγκαζίνο και όπως είπαμε Ιούλιος-Αύγουστος είναι κατεξοχήν, εντάξει, για τον κόσμο το όπιον του λαού είναι οι μεταγραφές,
1: ναι,
0: αλλά
1: βέβαια.
0: Η δράση και το ενδιαφέρον μας είναι στραμμένο στις εθνικές ομάδες. Εμείς θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτές, αφού έχουμε πει λίγο τι αναμένουμε από την Εθνική Αντρών την άλλη εβδομάδα με τις κλήσεις. Θα πάμε λίγο στην Εθνική Εφήβων, η οποία ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο Ευρωμπάσκετ, στο Τρεντίνο εκεί στην Ιταλία, με την σίγουρα τιμητική έκτη θέση, με ένα σκοτσέζικο ντου συναισθημάτων, θα έλεγα, έτσι που πήγαν και ήρθαν τα πράγματα, που νομίζω ότι αυτά είναι πολύτιμες εμπειρίες για νέα παιδιά, όμως το τι νομίζουμε εμείς μάλλον έχει λιγότερη σημασία σε σχέση με τα όσα βίωσε από τη διάρκεια της προετοιμασίας ο coach της ομάδας, ο Βασίλης Κροπολίθας, τον οποίο έχουμε τη χαρά πλέον, αφού έφτασε και σπίτι μετά από ένα μακρύ διάστημα προετοιμασίας και αγώνων, να φιλοξενούμε σήμερα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, coach.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι γίνεται, πώς καταρχάς πέσανε οι παλμοί, γιατί έτσι που πήγε η ιστορία και από μόνη της μια διοργάνωση έχει ψηλά τους παλμούς για όλους τους συμμετέχοντες, αλλά αυτό παρά ήταν θρίλερ.
2: Μπορώ να πω ότι έπεσαν, γιατί καλώς ή κακώς προσπαθούμε σε όλη τη διάρκεια αυτή να κατευνάσουμε τα συναισθήματά μας. Οπότε είναι μέρος προπόνησης και αυτό, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουν πέσει τόνοι και απλώς κάνουμε μια ανασκόπηση στο τι έγινε και ποιο είναι το πρόσημο.
0: Ναι, το οποίο ποιο είναι, ενώ στο δικό σου μυαλό σε σχέση με το σχεδιασμό, με το υλικό, με τους αντιπάλους, τι κατάς, ποιος θα ήταν το συμπέρασμα μέσα σε λίγες λέξεις?
2: Εγώ σε λίγες λέξεις θα πω ότι το πρόσημο είναι θετικό, γιατί δείξαμε μια σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Καλώς ή κακώς έχουμε να διαχειριστούμε εφήβους, παιδιά τα οποία είναι 17 και 18 χρονών και τα συναισθήματά τους είναι στο απόγειο. Οπότε είτε κερδίζοντας είτε χάνοντας πρέπει να το διαχειριστείς. Κάποιες φορές το καταφέραμε, κάποιες φορές δεν το καταφέραμε. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη σταθερότητα που δείξαμε απέναντι σε μεγάλες ομάδες τα τελευταία 3 φιλικά και στα 7 παιχνίδια του Ευρωμπάσκετ. Στα οποία, όπως είπα και πάλι, με παραδοσιακές χώρες στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, με χώρες που το στηρίζουν, τους κοιτάξαμε στα μάτια, φτάσαμε να είμαστε μπροστά στο σκορ στα τελευταία λεπτά. Και με κάποιες λεπτομέρειες δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Οπότε στα δικά μου μάτια όλη αυτή η διαδικασία και σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, υπήρχε μια σταθερότητα. Αν είσαι εκεί πάντα σταθερός, κάποιες άλλες φορές θα έρθουν και επιτυχίες, είναι το μόνο σίγουρο. Αρκεί να είμαστε πιστοί στο πρόγραμμά μας.
0: Συμφωνώ σε αυτό και κρατάω σε μια παραδοσιακά εύκολα καφενιακή κρίση, λίγο με το μεσογειακό ταπερμέντο των Ελλήνων, το ότι τη μέρα που χάθηκε το μάτς, η μεγάλη διαφορά και το παιχνίδι από τους Ισπανούς, υπήρξαν πολλές ψύχρεμες φωνές που εντόπισαν τα στοιχεία που λες, ότι είναι 18 χρονών παιδιά, ότι προηγήθηκαν πολύ, άρα έδειξαν κάτι, ναι, οκ, okay, έχασαν, αλλά η όλη διαδικασία δεν προσφέρεται για ισοπαίδωση και εύκολα συμπεράσματα. Έτσι, στην αρχή της καριέρας τους, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Αν μπορώ να πω κάτι σε αυτό στο πλαίσιο...
0: Ναι, ναι, εννοείται, μα γι' αυτό
2: συζητάμε. Καφενειακής κουβέντας, όπως είπες, είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Είμαστε έτσι σαν άνθρωποι, σαν λαός, ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ εύκολα και επίσης απογοητευόμαστε επίσης πολύ εύκολα. Ήταν ακριβώς αυτό που έγινε μέσα στο παιχνίδι. Ενθουσιαστήκαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι παίζαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Είναι από τις φορές που κάθεσαι στον πάγκο και απλώς χαίρεσαι τα παιδιά να βλέπεις να παίζουν. Εγώ αυτό εισέπραξα. Και ξαφνικά, για κάποιο λόγο, όταν νιώσαμε την πίεση, δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, ο καθένας, αυτομάτως πάθαμε ένα blackout. Είναι ακριβώς τα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν και εμάς ως Έλληνες, και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι να διαχειριστούμε στα παιδιά. Και σε εμάς κατ' επέκταση, αλλά πιο πολύ στα παιδιά, γιατί εμείς είμαστε μεγαλύτεροι, έχουμε την εμπειρία να το κάνουμε. Απλώς τα παιδιά είναι στην ανάπτυξη και τώρα διαχειρίζονται. Και η εμπειρία δεν είναι κάτι που αγοράζεται, είναι κάτι που κερδίζεται με τα
0: χρόνια. Βέβαια, αυτό αποκτάται.
2: Αποκτάται με τα παιχνίδια, με τα λεπτά συμμετοχής και με τις καταστάσεις. Οπότε όλα καλά.
1: Πόσο δύσκολο ήταν, coach, αυτό το να τους μιλήσεις μετά, ας πούμε, από μια τόσο μεγάλη χαμένη ευκαιρία, που και οι ίδιοι ξέραν ότι ήταν χαμένη ευκαιρία και ότι παίξαν εξαιρετικό μπάσκετ. Δεν είναι ότι απλά μία διαφορά, ήταν με πολύ καλό μπάσκετ συνδυασμένο.
2: Το έχουμε, το είπα και πριν, έχει σχέση με την προπόνηση. Εμείς ξεκινώντας τη διαδικασία της 19 Ιουνίου, παίξαμε κάποια φιλικά και ήμασταν σε φιλικό με τις ίδιες ομάδες, μία μέρα διαφορά, τη μία μέρα κερδίζαμε 20 πόντους, την άλλη μέρα με κάποιο τρόπο χάναμε 15 πόντους. Mm. Οπότε όλο αυτό άρχισε να προπονείται γιατί είδαμε τις αδυναμίες μας και είπαμε ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και με τον ένα τρόπο και με τον άλλον. Οπότε φτάσαμε στο σημείο να πάμε στο πανευρωπαϊκό και ξεκινήσαμε με σκληρή ήττα πάλι. Mm. Δηλαδή ήμασταν 9 πόντους μπροστά το τελευταίο 1,5 λεπτό και τελικά χάσαμε. Οπότε αυτομάτως έγινε μέρος της διαδικασίας μας, τελειώνουν τα πάντα, είχαμε βγει με τα παιδιά, δώσαν μια υπόσχεση και την τήρησαν και αυτό τους βγάζει το καπέλο πραγματικά, ότι όλα τα συναισθήματα κρατάνε μέχρι το φαγητό. Πάμε, τρώμε, τελειώνουν όλα και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την προετοιμασία για το άλλο παιχνίδι. Και τα παιδιά πιστεύω το έπραξαν 100% αυτό, σε κάθε παιχνίδι, είτε νίκη είτε ήττα, ήμασταν εκεί την επόμενη μέρα, κάναμε αυτό που είχαμε σχεδιάσει όλη την προετοιμασία και παλεύαμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό είχαμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας, το τήρησαν τα παιδιά, το τήρησαμε όλοι, οπότε δεν μπορώ να είμαι παρά μόνο χαρούμενος για την όλη διαδικασία.
0: Εμείς ως παλαιότεροι αμφότεροι εδώ, λίγο την ηλικία τώρα δεν έχει νόημα να την κρύβουμε, θυμόμαστε ότι πάντα όταν έκλεινε ένας κύκλος της πρώτης εθνικής, των ανδρών, ακούμε και συνεχίζουμε ακούμε στον χώρο του μπάσκετ, πω τι έρχεται από πίσω, δεν έχουμε τίποτα. Και διαπιστωνόταν στην πορεία, γιατί πάντα κάτι είχαμε και ερχόντουσαν άλλες γενιές, ότι είναι το απλοϊκό ότι αν δεν δεις παίχτες να πρωταγωνιστούν, ξέρεις, δεν τους έχεις δει τους μικρούς και λες, αφού δεν τους έχω δει, άρα δεν έχουμε. Και σταδιακά βγαίνουν οι γενιές. Θυμόμαστε όλοι το 2004, ξέρω πώς έγινε η ανανέωση που πήρε το 5 και το 6. Η ερώτηση είναι η εξής, επειδή εσύ κουτσάρι στην Εθνική Εφήβων, αλλά προφανώς είστε σε ένα πρόγραμμα που βλέπετε και το μείον 1-2 χρόνια και το συν 1 χρόνο.
2: Όλο... Παραπάνω μπορώ να σου πω.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Όλη αυτή τη, θα έλεγα, τη γενιά, έτσι, γιατί μια εθνική ομάδα έχει ένα εύρος 5-6-7 χρόνων. Πιστεύεις ότι έχουμε κάτι που έρχεται, εννοώ όχι έναν-δύο παίχτες, αλλά μια γενιά που μπορεί να φτιάξει μια πλήρη ομάδα αξιοπρεπέστατη?
2: Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν φουρνιές, γενιές οι οποίες έρχονται από πίσω, πάντα υπάρχουν ταλέντα όπως τα χαρακτηρίζουμε εμείς. Το δύσκολο κομμάτι είναι τα ίδια τα παιδιά να πιστέψουν ότι θέλουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε και να θέλουν να το κάνουν σωστά. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη πληροφορία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία αποπροσανατολίζουν τα παιδιά, γίνονται από πολύ μικροί αστέρες εντός πολλών εισαγωγικών,
0: ναι.
2: Και δεν είναι εύκολο να κρατήσουν το βάρος σε μια τέτοια ηλικία και να είναι συγκεντρωμένοι και να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Οπότε θεωρώ ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι τα ίδια τα παιδιά, οι ίδιοι αθλητές, να αγαπήσουν πρώτα απ' όλα τον μπάσκετ και αυτό που κάνουν και να μην το βλέπουν σε επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Οπότε θα πω ότι υπάρχουν φουρνιές πάντα. Τώρα το αν θα τύχει στην ίδια χρονιά χωρίς τραυματισμούς να υπάρχουν αντίστοιχα ύψη, αντίστοιχες...
0: Ναι, γι' αυτό είπα για πλήρη χρονιά. Ομάδα, ναι, γιατί είναι και...
2: Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί να βλέπεις ένα παιδί στα 11, στα 13, στα 14, στα 12, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μέχρι τα 18. Δηλαδή, αυτό δεν το γνωρίζουμε, να σας πω την αλήθεια, ότι σε ποια θα είναι η πιο πλήρη φουρνιά. Ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα, υπάρχουν πολλά παιδιά που έρχονται από πίσω. Και αν έχει σωστό προγραμματισμό, το ξαναλέω, είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάτι καλό. Όπως και γίνεται κάτι καλό, θα συνεχίσει να γίνεται, να το πω καλύτερα.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και με τα σωματομετρικά. Δηλαδή, μια χώρα των 10 εκατομμυρίων προφανώς δεν μπορεί να βγάλει τα ίδια ύψη με μια 60 εκατομμυρίων. Είναι φυσικά αδύνατο. Άρα είναι να είναι και η συγκυρία.
2: Προφανώς παίζουν και...
0: πέρα από τη δουλειά και... Μία, όχι διόρθωση, μία επισήμανση που θα έκανα στο αυτό που πολύ σωστά ήθελες να πεις, το να βλέπουν σαν επαγγελματική αποκατάσταση. Προφανώς και θα το βλέπουν οι ταλαντούχοι, αλλά να το δουν όταν πρέπει, και όχι από...
2: Ναι. Πάντα μιλάμε με την ηλικία των συν 18 χρονών, όταν από εκεί και πέρα τελειώνουν τα αναπτυξιακά τους προγράμματα και γίνονται επαγγελματίες, τότε πολύ καλά θα κάνουν τα παιδιά να το δουν επαγγελματική αποκατάσταση. Θεωρώ ότι μέχρι τα 17 σου θα πρέπει πρώτα να έχεις αγαπήσει αυτό που κάνεις, να το κάνεις επειδή σ' αρέσει και όχι επειδή σκέφτεσαι ένα συμβόλαιο ή κάτι άλλο. Αυτή είναι η δική μου οπτική πάντα με τα παιδιά, γιατί βλέπουμε παιδιά, έχουμε δει παιδιά τα οποία στα 15 τους ήταν σούπερ ταλέντα, ήταν με πολλές περγαμηνές και εν τέλει κατέληξαν να μην κάνουν αυτό που πρέπει για να εξελιχθούν, στη λογική του ότι ναι, οκ, okay, είμαι εδώ, έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο, λέω εγώ για παράδειγμα, και στην πορεία χάνονται, γιατί πολύ απλά είναι μπάσκετ, είναι αγάπη για το άθλημα, είναι κάτι που αγαπάς, πρέπει να το πας μέχρι ένα σημείο με αυτή τη λογική. Από εκεί και πέρα εννοείται τα παιδιά δεν είναι επαγγελματική αποκατάσταση, έχουν τα συμβόλαιά τους, έχουν τις ομάδες τους και πολύ καλά θα κάνουν.
0: Επειδή σε αυτά τα πρωταθλήματα των νέων ηλικιών βλέπουμε πολλές φορές τις τάσεις και τις βλέπετε καλύτερα εσείς που είστε μέσα στα γήπεδα, ήδη είχαμε δει την κοσμογονία, εντάξει, που πλέον έχει γίνει καθεστώς το ότι έχει πάει το μπάσκετ πάρα πολύ στην αθλητικότητα σε αυτά τα τουρνουά τα φετινά. Τι βλέπεις, τι διέκρινες, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό, μιλώντας φυσικά όχι μόνο για τη δική μας ομάδα, για όλο το πακέτο των αντιπάλων που είδατε από κοντά?
2: Ακολουθούμε όλοι νομίζω στην Ευρώπη και λιγότερο στον κόσμο, θεωρώ ότι ακολουθείται αυτό το μοντέλο. Ταχυδύναμη, ταχύτητα γενικότερα, γρήγορες αποφάσεις που είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα πρέπει να είσαι πλέον αθλητής και μετά το μπάσκετ, λέμε με απλά λόγια. Και εμείς αυτό προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό που θα να ακολουθήσουμε, και νομίζω το κάνουμε με ένα αρκετά σωστό τρόπο. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μείνεις στα προηγούμενα, να μείνεις στο μπάσκετ που παίρνει πριν κάποιες γενιές. Δεν μπορείς να την ακολουθήσεις πλέον, δεν μπορείς να υποστηρίξεις. Είναι δηλαδή ένα μικρό παράδειγμα για τη Γερμανία. Όλα τα κορμιά που συναντήσαμε τουλάχιστον εκεί ήταν πλήρη ενός παίκτη, δηλαδή ήταν άλλο των 2 μέτρων. Δηλαδή 2-10 παιδιά τα οποία όχι μόνο είναι ψηλά, και γρήγορα, είναι και δυνατά, έχουν και σουτ, δηλαδή δεν μπορείς να πας διαφορετικά, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς αυτές τις ομάδες, αυτές τις χώρες αν δεν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Μάλιστα. Αυτό το κομμάτι. Κάτι τελευταίο έτσι που θα ήθελα, τη γνώμη σου ως άνθρωπο του αθλητισμού και κυρίως του μπάσκετ, με αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει με τα κολέγια, πιστεύεις ότι αυτό είναι ένα αναπόφευκτο πλέον ένας μονόδρομος που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί, αλλά μπορεί να βγάλει και κάτι καλό, δηλαδή αυτά τα χρόνια ναι, να χάσεις από τη χώρα κάποιους παίχτες, αλλά να σου γυρίσουν καλύτεροι, πώς το βλέπεις όλο αυτό που έχει γίνει με τα κολέγια και το χρήμα, να φύγει ίσως το μυαλό? Ξέρεις, έχουμε ακούσει πολλές απόψεις, γι' αυτό ρωτάω στο δικό σου μυαλό, γιατί έζησες μια ηλικία, ζεις μια ηλικία που είναι πολύ κοντά σε αυτό το φαινόμενο.
2: Είναι στο top σημείο. Στο top σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς ή δεν ξέρω πώς να το πω, κάνουμε εικασίες όλοι, γιατί δεν υπάρχει προϊστορία πάνω σε αυτό το κομμάτι με το κολέγιο. Οπότε είναι μια δεδομένα.
0: Σωστό, ναι.
2: Δεν μπορούμε να ξέρουμε το αποτέλεσμα, γιατί έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
0: Κάπου εκεί, ναι.
2: Δεν είναι μια πενταετία max. Αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πολύ ενεργά. Κάνουμε εικασίες, εγώ το λέω ξανά ότι οκ, okay, τώρα ένα παιδί 17-18 χρονών πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα συμβόλαιο ή μια κλίση με να μην πω χρήματα, να πω με δεκαπλάσια ίσως χρήματα από εδώ που θα έπαιρνε σε μια ομάδα, ή πώς μπορεί να διαχειριστεί μια θέση με χρόνο σε αντίθεση με μια θέση σε ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα χωρίς να έχει χρόνο συμμετοχής. Είναι πράγματα που πρέπει να τα...
0: Πρέπει να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
2: Προφανώς γίνεται δουλειά στο κολέγιο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Προφανώς βελτιώνονται οι αθλητές. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα γίνονταν και το ίδιο στην Ελλάδα. Απλώς αυτό που λέμε όλοι μας είναι ότι πρέπει να έχουν τα παιδιά ενεργό χρόνο συμμετοχής για να εξελιχθούν. Γιατί καλή είναι η προπόνηση, είναι καλά όλα, αλλά άμα δεν είσαι μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ, να παίξεις, να δημιουργήσεις καταστάσεις, να πάρεις φωτοβουλίες, να κάνεις λάθη, νομίζω δεν εξελίσσεσαι περισσότερο από την προπόνηση αλλά από τα παιχνίδια. Οπότε αυτό που οφείλουμε να δώσουμε χρόνο στα παιδιά, και το βλέπουμε και στην Ευρώπη, ότι παιδιά τα οποία είναι στην αντίδια ηλικία παίζουν σε ομάδες στο αντίστοιχη πρώτη κατηγορία της χώρας τους ή στη δεύτερη κατηγορία και έχουν ρόλο κανονικά και βασικό. Εμείς αυτό είμαστε λίγο, δυσκολευόμαστε λίγο ακόμα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα το κατακτήσουν τα παιδιά αυτό, και ας ελπίσουμε να μείνουν και στην Ελλάδα και να μην φεύγουν μόνο στα κολέγια. Για καλό του ελληνικού.
1: Ή τουλάχιστον όταν γυρίζουν να είναι καλύτεροι. Αυτό να έχουν και αυτό. Γιατί πράγματι είναι δέλεαρα το χρήματα. Είναι πολύ μεγάλο δέλεαρ και για τις οικογένειες τώρα. Μην λέμε.
2: Προφανώς μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι πολύ.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι ρεαλιστές να είμαστε. Γιατί όπως είπες και εσύ, επαγγελματικά το βλέπουν οι καλοί, οι πιο ταλαντούχοι, αυτοί που έχουν κάνει το βήμα μπροστά. Άρα όσο νωρίτερα έρθει, εντάξει, είναι ένα πράγμα. Δεν βγάζει άκρη, όλοι έχουν τα δίκαια τους, νομίζω.
2: Δεν σας λέω, επειδή δεν υπάρχει προϊστορία, δεν έχουμε μια δεκαετία να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό. Είναι κάτι καινούριο. Θα το δούμε στην πράξη. Επίσης όμως και πολλά παιδιά γυρίζουν πίσω από τα κολέγια μετά την πρώτη χρονιά. Μπορούμε να δούμε και αυτό το σενάριο. Γιατί δεν είναι εύκολο. Ωραία τα χρήματα, ωραία ότι πάω στην Αμερική σε ένα κολέγιο. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Και πολλά παιδιά δεν τα καταφέρνουν και γυρίζουν πίσω πάλι. Γι' αυτό σας λέω ότι σε 3-4 χρόνια θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θεωρώ εγώ, τα δικά μου μάτια, πάνω σε αυτό το μοντέλο.
1: Με όλο αυτό το σκεπτικό, με όλο αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, δηλαδή, να έχει κατασταλάξει λίγο το πού θα πάει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι το αναλύσαμε ωραία όλο το θέμα. Κατάμε το θετικό πρόσημο και τις πολύτιμες εμπειρίες, θετικές και αρνητικές, όλες είναι πολύτιμες εμπειρίες αυτή την ηλικία των παικτών. Coach, σε ευχαριστούμε. Να πούμε λίγο καλή ξεκούραση, γιατί όπως είπες, είναι πολύ μακρύ το διάστημα που έλειψες από το σπίτι, αλλά και πολύ ενδιαφέρον, όπως
2: πολύ
0: πάντα.
2: Ενδιαφέρον.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
2: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε άμεσο replay Oakweb Radio. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του τρίωρου ενημερωτικού μαγκαζίνου του άμεσο replay. Είναι ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Τσιβγενίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Και αφού έχουμε πει τα δικά μας, έχουμε μιλήσει με τον coach Βασίλη Σκροπολίθα, κάνοντας ένα ταμείο της Εθνικής Εφήβων, πάμε λίγο να γενικεύσουμε και να μιλήσουμε για αυτό το ενθουσιώδες σε πρώτη φάση καλοκαίρι, αυτή την ανάπτυξη που βλέπουμε και στο πρωτάθλημα, που μας κάνει να περιμένουμε έναν εντυπωσιακό χειμώνα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον coach, τον Φώτη Κατσικάρη, ο οποίος παρακολουθεί με τις ωραίες αναλύσεις που κάνει πάντα, θα μας κάνει και εδώ μία, όλο το στερέωμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, για να δούμε πού πάμε και τι μπορούμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Τι μάλλον, γίνεται...
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι. Εντάξει, είναι μεγάλες ημέρες ακόμα, άρα μπορούμε να λέμε καλημέρα μέχρι...
1: Δεν θέλουμε να περνάει ο χρόνος ακριβώς.
0: Όχι, εντάξει. Τι γίνεται, πώς περνάς, χαλαρώνεις.
1: Ναι, όλα, μια χαρά.
0: Μπράβο, απαραίτητο.
2: Χρειάζεται και αυτό έτσι, coach. Χρειάζεται
1: και τώρα μια που το συζητάμε, ξέρεις, η ζωή ενός προπονητή είναι σε κάτι ταχύτητες τρελές. Και δεν το συνειδητοποιείς και ναι. Πολλές φορές δεν ξέρεις πότε να βάλεις λίγο φρένο, γιατί το ένα κομμάτι είναι το επάγγελμα το ίδιο, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει απαιτήσεις, είναι ένα άθλημα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά, ζεις μέσα στην πίεση, στην ταχύτητα, σε όλο το κομμάτι, οπότε ξέρεις, δύσκολα προπονητές, εμείς ξέρουμε πότε θα πρέπει να πατήσεις, να κάνουμε ένα χειρόφρενο λίγο, επειδή το χρειαζόμαστε, οπότε κάπου το λέω αυτό γιατί το βρήκα αυτό το πράγμα αυτόν τον τελευταίο καιρό και μου έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλό, οπότε δεν είναι το να γεμίσει μπαταρίες το κλασικό που λέμε, είναι να βρεις λίγο τον εαυτό σου πάλι, την ισορροπία σου για να μπορείς να προσφέρεις πάλι αυτό που ξέρεις και αυτό που είσαι σαν επαγγελματίας, να το πω έτσι, οπότε είμαι σε αυτή την περίοδο και ειλικρινά μου έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλό. Δεν είμαι ένας προπονητής που ούτε έχω social media, ούτε, δηλαδή πρώτα το που βγήκα λίγο έξω από όλα και κάποια στιγμή και συνάδελφοί σας και εσύ Γιάννη μου έχεις πάρει αρκετές φορές τηλέφωνο να βγούμε να μιλήσουμε, ξέρεις, λες, ξέρεις, χωρίς παρεξήγηση ότι ξέρεις είναι μια περίοδο που θέλω να την μόνο για τον εαυτό μου, ας πούμε, για
2: λογικό.
1: Να...
0: Εντάξει, από τη μία είπαμε τώρα χρόνια ακούμε από τους προπονητές όταν μακριά από τον πάγκο δεν μπορώ. Και όταν και κάποια στιγμή όμως λες και πόπο να βρω και την ΕΜΕΟ, είναι ανθρώπινα όλα. Και όχι τίποτα, δεν ξέρω αν τον πρώτο καιρό που κάθεσαι λίγο να ξεκουραστείς, ξέρεις πώς να διαχειριστείς το χρόνο σου. Χωρίς να έχεις 20 ώρες τη μέρα μπάσκετ, ξέρω.
1: Τώρα αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι ξέρεις, δεν βλέπω μπάσκετ ή δεν παρακολουθώ μπάσκετ, αλλά το βλέπεις με μια άλλη οπτική, να το πω έτσι. Όχι αυτή τη πίεση καθημερινότητα που με έχει φτάσει σε ένα σημείο, γιατί ξέρεις. Υπάρχουν και συνθήκες που σε φτάνουν σε ένα σημείο τέτοιο να πεις όπα, ξέρεις, πρέπει να σταματήσω λίγο εδώ, γιατί κακά τα ψέματα. Άμα είσαι κάπου, πηγαίνει καλά, κατάλαβες, έχει μια εξέλιξη και αυτά, αυτό δεν το βλέπεις. Το παραβλέπεις και συνεχίζεις και πηγαίνεις. Όταν σου έρχονται δύο στραβές, κάθεσαι λιγάκι και

0: άμα συντάσσεσαι να το πω έτσι, και βλέπεις τι, τι έχω κάνει εγώ πρώτα λάθος και τι έχει γίνει, ποια είναι η κατάσταση, ώστε να μπορέσω πάλι την επόμενη, στο επόμενο βήμα, να το πω έτσι, να ξεκινήσω πάλι να το πω, και με διάθεση και με κίνητρο και με τα πάντα. Γιατί θεωρώ ότι για έναν προπονητή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο μια δουλειά, ένα συμβόλαιο, πρέπει να το πω, ή το όνομα της ομάδας που θα πας, ή όλα αυτά, κατάλαβες. Είναι να είσαι εσύ καλά, να μπορέσει και οι υπόλοιποι να μεταδώσεις και να κάνεις τη δουλειά σωστά και με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Πάντως, coach, οι ρυθμοί δεν είναι πια πολύ πιο τρελή, να το πούμε έτσι, ναι, επειδή είσαι πολλά χρόνια και το έχεις ζήσει, έχεις ζήσει και την άλλη πλευρά. Ότι έχει γίνει πλέον, δηλαδή, εγώ λέω και για τους προπονητές Ευρωλίγκας, αλλά και στα υπόλοιπα. Είναι πλέον πάρα πολύ απαιτητικό, πάρα πολύ, είναι αυτό που χωρίς ανάσα που λέμε.
0: Ακριβώς, ισχύει, και όπως σωστά το πες Γιάννη, δεν είναι μόνο, εντάξει, το συζητάω, εντάξει, για την Ευρωλίγκα είναι ένα τρελό πράγμα όπως είναι όλο στημένο, αλλά όπου και να είσαι, είτε να παίξεις σε μια ομάδα που να έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα, είτε να παίξεις μια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση που δεν έχει τόσο μεγάλη πίεση όσο η Ευρωλίγκα, είναι ρυθμοί πραγματικά, και έχει αλλάξει και η κοινωνία, έχει αλλάξει και η σκέψη, το πώς παίρνονται οι αποφάσεις, το τι θέλουν να κάνουν οι υπεύθυνοι των ομάδων, να το πω, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Έχει αλλάξει το οικοσύστημα το μπασκετικό, και το λέω γιατί ηλικιακά και εσύ Γιάννη και εσύ Μένια έχετε περάσει από, ξέρεις, από προηγούμενα χρόνια το ποιοι ήταν οι παράγοντες και παίρνουν τις αποφάσεις. με εμπειρία, και πώς είμαστε τώρα που βλέπεις υπάρχουν... Δεν χρειάζεται να πω, όχι μόνο ονόματα, να πούμε και τι ιδιότητα μπορεί να είχαν πριν. Έρχονται αμερικανικά φαντ, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, εντάξει στην Ελλάδα όχι ακόμα, αλλά
2: μπαίνουν οι ρόλοι στις ομάδες.
0: Ναι, έχει αλλάξει το οικοσύστημά μας εντελώς. Και σίγουρα ο προπονητής είναι εκεί, θα πρέπει να είναι και θα είναι πάντα εκεί. Αλλά και αυτό που κοιτάνε οι ομάδες είναι κάτι διαφορετικό, πέρα από το αποτέλεσμα. Οι παίχτες έχουν πια, πάμε κοντά στο NBA, εντάξει, με την έννοια, ας πούμε, ότι ο παίχτης μπορεί να περάσει τον προπονητή, που στην Ευρώπη πάντα το είχαμε προπονητής και οι παίχτες, ξέρεις, με όλο το σεβασμό.
2: Ναι.
0: Έχει αλλάξει το οικοσύστημα μας, έχει αλλάξει, και είναι αυτό που είπες Γιάννη, ότι η ρυθμή είναι τελείως τρελή πια, και ξέρεις, ένα άλλο κομμάτι, δύσκολα να χτίσεις πια, πολύ λίγες ομάδες έχουν μια υπομονή να χτίσουν πραγματικά αυτό που έχουμε, τα project που λέμε, ξέρεις, αυτή να στήσουμε ένα 2-3 χρόνια. Αυτό δεν υπάρχει. Μπορεί να έχουν τη διάθεση, να έχουν τη σκέψη τον Αύγουστο χαλαρά, αλλά όταν ξεκινάει η πίεση, και αυτό βέβαια έρχεται και από την πίεση, από τα social media και από τα, αυτό, και πόσοι μπορούν να αντέξουν, 3 κακά αποτελέσματα, δεν ξέρω και εγώ τι, και γίνονται αλλαγές των αλλαγών, και τελικά πάει σε μια άλλη πορεία από αυτό που θέλει να ακολουθήσει μια ομάδα που ξεκινά να κάνει ένα project, να το πω έτσι. Πολύ λίγα project υπάρχουν πια στην Ευρώπη. Πολύ μετρημένα, δηλαδή, θεωρώ, άμα το δούμε, τα ξέρουμε, τα ζούμε, πολύ λίγα είναι. Γιατί θεωρώ πάντα ότι ο προπονητής είναι η βάση για να φτιάξει ένα project, δεν είναι παίχτες.
2: Τώρα, λέγοντας λίγο για ηλικία, εντάξει, ο Γιάννης είναι και μεγάλος, Φώτη μου, έτσι. ξανά νιώσες καθόλου γελώντας, το λέω, γιατί λέμε με τον Γιάννη ότι με αυτά που γίνανε το φετινό, όχι καλοκαίρι, σημασία, είχαν αρχίσει από το χειμώνα, δηλαδή με Άρη ΠΑΟΚ να αποκτούν δύο πανίσχυρες οικονομικά διοικήσεις και τους αιώνους της Αθήνας να διατηρούνται και να βάζουν ακόμα ψηλότερα τον πύχη, γυρίσαμε χρόνια πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νιώθεις και εσύ ότι πάμε σε εποχές, με το Γιάννη λέμε, ο Γιάννης είπε δεκαετία, εγώ είπα πάνω από 15 χρόνια.
1: Ναι,
2: ότι...
1: είπα λίγο, είπα 10. Είναι πάρα
0: πολύ. Τότε που ήταν και ο Πανιώνιος δυνατός, που ήταν στην Ευρωλίγα.
1: Που λέγαμε έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, λέγαμε.
0: Και το είχαμε, όσο αφορά την δυναμικότητα έτσι, των ομάδων. Τώρα στην οργάνωση, οι Ισπανοί κοιμόντουσαν τότε, αλλά ετοιμάζαν αυτό που έχουν τώρα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή είχαν μπει σε μια διαδικασία, αλλά είχαμε πράγματι το πιο δυνατό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, χωρίς καμία αμφιβολία. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ξέρεις τι, είναι δύο ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη ιστορία, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό που βρέθηκαν δύο επενδυτές να επενδύσουν και να φτιάξουν δυνατές τις ομάδες πάλι της Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια ομάδα που ζει για τον μπάσκετ και για αυτή την αντιπαλότητα που υπάρχουν μεταξύ των δύο. Άρα λοιπόν μόνο θετικά, δεν το συζητάω, ξέρεις, μόνο θετικό είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια που είχαμε μόνο τις δύο ομάδες, να εμφανιστούν άλλες δύο ομάδες, ιστορικές ομάδες, σε μια πόλη, ξαναλέω, που ζει με τον μπάσκετ.
2: Και δίψαγε, και αποδείχθηκε κατευθείαν πώς το αγκάλιασε αυτές τις εισόδους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα θα δούμε πια και το πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί ναι μεν, ξέρεις, υπάρχουν λεφτά, ναι μεν, κάνουμε κάποιες μεταγραφές, ναι μεν, ξέρεις, όλο αυτό. Εντάξει, το καλοκαίρι υπάρχει ένας ενθουσιασμός, το θέμα είναι και διαχείριση και τους στόχους που μπορεί να βάλει κάθε μια ομάδα για το πώς θα λειτουργήσουμε, κατάλαβες. Δηλαδή, αλλά είναι σημαντικό που ήρθαν δύο επενδυτές σε δύο ομάδες, άρα μαζί με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό έχουμε και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και έχει γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, δεν το συζητάω. Δηλαδή, και όχι μόνο ανταγωνιστικό και πιο, πώς να το πω, παλιά που υπήρχαν οικονομικά προβλήματα από ομάδες, πια είναι υγιές δηλαδή το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ομάδα να έχει οικονομικά προβλήματα ή ξέρω εγώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, δεν πιστεύω να κάνω.
2: Ναι, όχι, δεν φαίνεται, ναι. Μα και στο περσινό, καταρχάς, από τα πιο, ναι, απλά, εγώ θα έλεγα, Φώτη, τα στοιχειώδη, το α, ότι ξαναγυρίσαμε, ναι, σε ζυγό αριθμό, δηλαδή, δεν ήταν, ναι, σοβαρό, ναι, ένα πρωτάθλημα με ρεπό. Οκ, έγινε, τήρησε ο Ισακέ για να τα λέμε όλα αυτό που είπε ότι από του χρόνου θα είναι, πάμε σε 14, ένας κανονικός αριθμός, ναι, γιατί ναι, δεν νομίζω. Οκ, δεν είμαστε μεγάλη χώρα, αλλά δεν είμαστε και για πρωτάθλημα 10 ομάδων, ξέρω εγώ. Οπότε σιγά σιγά σαν να επιστρέφουν όλα σε μια ωραία κανονικότητα.
0: Ναι, σίγουρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ελπίζουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε και αυτή την τοξικότητα, ξέρεις, που υπάρχει,
2: ναι,
0: στο πετσί μας είναι αυτό το πράγμα. Να, τι να πω, να απολαύσουμε πραγματικά, δηλαδή, αυτό τον ανταγωνισμό που θα δούμε την επόμενη χρονιά. Και να μην μπούμε πραγματικά, το οποίο όχι μόνο δεν βοηθάει το άθλημα, δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι και δεν το ευχαριστείται και κανένας στο τέλος. Μακάρι.
2: Εκτιμώ, μάλλον ρωτάω, αλλά μεταφέροντας μια εκτίμηση, ότι τελικά φτάνουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε μια διαδικασία με τις ομάδες μας, τις δύο της Ευρωλίγκας, να ξαναμπαίνουν πια... να μπαίνουν στη διοργάνωση όχι απλά ως δύο πολύ υπολογίσιμες, αλλά ως ίσως και τα δύο φαβορί, όπως έγινε, ναι, και πέρυσι, άσχετα με την, την κατάληξη που ήταν μόνο για τον ένα ευτυχής.
0: Ισχύει αυτό με τις κινήσεις που γίνανε, είναι δύο φιλόδοξα κλαμπ, δεν το συζητάω, και ίσως ο ένας τραβάει και τον άλλον, όχι ίσως, σίγουρα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Θα το δούμε σε μια οπτική, πάντα όλα αυτά τα χρόνια, ιστορικά. Και για το ελληνικό πρωτάθλημα και με την Ευρωλίγκα, κάναν τις κινήσεις τους. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, το οποίο ήταν σημαντικό για το σύλλογο του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει με πολύ χρυσά γράμματα, έτσι, ιστορία.
2: Βέβαια, έχει συνδεθεί.
0: Κάναν τις κινήσεις, εντυπωσιακές κινήσεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Και σίγουρα 4 Αυγούστου που είναι σήμερα, ξέρεις, είναι όλα ωραία. Ξεκατάλαβες τι λέω, έχουμε φτιάξει το ρόστερ, βλέπουμε τα ονόματα, τις φωτογραφίες και αυτά. Και μπαίνοντας στη σεζόν, θεωρώ, εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό θα είναι η διαχείριση αυτών των παιχτών. Έτσι. Δηλαδή και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Έχουν πολύ βαθιά ρόστερ. Μπορώ να το καταλάβω, γιατί τραυματισμοί πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά, δεν είναι εύκολο στη διάρκεια της χρονιάς, άμα χάσει ένα παίχτη με τραυματισμό, να βρεις κάποιον εισάξιο ή καλό. Είναι ένα ρίσκο. Οπότε μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν ρόστερ. Όχι πια με νέους παίκτες να συμπληρώσουμε στους 15, μιλάμε παίκτες 15, 14, 15 παίκτες που είναι,
2: έτοιμοι να παίξουν, ναι, ναι.
0: Ακριβώς, βασικοί παίκτες. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν είναι η αξία των παίκτων αυτών, είναι η αξία του προπονητή που είναι δεδομένη. Είναι το πώς θα διαχειριστεί. Θυμάμαι και το έχω κάνει εγώ σαν Ευαγγέλιο και στο μυαλό μου, Ευαγγέλιο, τέλος πάντων, είχε πει ο Ντακ Κόλινς κάτι το τρομερό, ο παλιά προπονητής των Chicago Bulls τότε, όταν είχε πάει ο Μάικλ Τζόρνταν που ήταν στο Chicago. Είχε πει το εξής, λέει, βρες το ρόλο σου, αποδέξου το ρόλο σου και λάμψε, να λάμψει αυτός ο ρόλος.
2: Μέσα από το ρόλο.
0: Και είναι τόσο αλήθεια όλο αυτό. Δηλαδή το έχω ζήσει και εγώ εμπειρικά με παίχτες. Αλλά άμα το σκεφτούμε, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί, μάλλον χαρακτηριστικά παίχτων, τα οποία το πιο σημαντικό είναι να φτιάξουν ένα σύνολο τέτοιο, ώστε η ομάδα να λειτουργεί, η ομάδα να κερδίζει, η ομάδα να προσπερνάει δυσκολίες και το καθεξής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν βάλεις το εγώ σου μέσα στην ομάδα, πολύ δύσκολα θα πετύχεις. Άρα λοιπόν όπως το βλέπω εγώ έτσι, με το ρόστερ ας πούμε του Παναθηναϊκού που έχει κάνει, έχει πάρα πολλούς παίχτες οι οποίοι έχουν και προσωπικότητα και πώς να το πω τώρα, ιδιαιτερότητες που θα πρέπει να προσεχθούν. Και εδώ μπαίνει, θα βάλω μια παρένθεση για να μην το αναλύσουμε και πολύ, αυτό που έζησα εγώ στο NBA, την εμπειρία που έχω στο NBA, που είχαμε για ποιο λόγο, που με έχουν ρωτήσει, υπάρχουν τόσοι πολλοί βοηθοί προπονητές.
2: Ναι, ναι.
0: Το καταλαβαίνεις εκεί ότι κάθε παίχτης χρειάζεται έναν προπονητή. Δηλαδή τους κάνεις group όπως παλιά. Έλα, πάμε κοντί όλοι μαζί.
2: Ναι.
0: Τώρα εδώ θέλει μια. Και επειδή δεν υπάρχουν και προπονήσεις ομαδικές, αυτό είναι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το ατομικό βίντεο. Πρέπει να σου πω, χρεώνεις έναν παίχτη ή δύο. Σαν βοηθός προπονητή, κατάλαβε τι λέω, όλη τη χρονιά. Ο προπονητής ο πρώτος είναι εκεί, ξέρεις, παίρνεις αποφάσεις.
2: Αλλά... σαν να κάνει τα ιδιαίτερα.
0: Ακριβώς. Και το θέλει και ο παίχτης αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί, ξέρεις, να είμαι εγώ ο Ναν και να έχω, ξέρω εγώ, κατάλαβε, να με παίρνει ένα. Έτσι έχει μάθει, κατάλαβε τι λέω. Λέω λόγω χαρακτήρα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα.
2: Ναι, από τη συνήθεια της καριέρας.
0: Άρα και σε αυτό το επίπεδο ομάδας πιστεύω θα ανοίξει και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θα πάρουν πολύ πιο προπονητές. Δεν είναι να κάθονται στον πάγκο ή ξέρεις, κατάλαβες τι λέω. Μπορεί να μην τους ξέρει και ο κόσμος, αλλά να μην τους γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι και αυτό το οποίο στην εξέλιξη, όπως βλέπω που πηγαίνει η Ευρωλίγκα και το Ευρωπαϊκό Μπάσκετ, σε αυτού του επίπεδου ομάδες. Έτσι ξαναλέω.
2: Και αυτή την εξέλιξη, μία παρένθεση, και επειδή ανέφερες το NBA, στο οποίο έχεις τις δικές σου σημαντικές παραστάσεις, το ξέρεις τον κόσμο όχι μόνο από βίντεο, ξέρω, έχεις ζήσει εκεί μέσα. Το εγχείρημα που κυοφορείται και κατά πώς φαίνεται θα το δούμε, χωρίς να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες, του ευρωπαϊκού NBA. Ποια είναι η γνώμη σου δεδομένων, σε δύο δεδομένα θα βάλω που θα ήθελα να ρωτήσω. Το ένα ότι έχουμε ήδη πολλές διοργανώσεις, μπερδεύεται ο κόσμος. Το δεύτερο όμως ότι όταν ακούς NBA, εγώ δεν είμαι φαν, το ξέρει και ο Γιάννης, το να, ίσως το ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά σαν οργανισμό και οργάνωση υποκλίνομαι, θεωρώ ότι είναι ένας μεγαλύτερος στα ομαδικά σπορ. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το εγχείρημα που έρχεται?
0: Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες. Αν θα γίνει, όχι να πετύχει.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα πετύχει. Και όλο αυτό γιατί στην Ευρώπη έχουμε άλλη κουλτούρα. Mm-hmm. Εντελώς διαφορετική από την κουλτούρα που έχουν οι Αμερικάνοι. Το πώς βλέπουν το άθλημα, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι.
2: Για πες μας,
0: είναι μια μηχανή που βγάζει λεφτά, το NBA, ούτως ή άλλως, το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει στην Ευρώπη και να βρει, να φτιάξει. Να πείσει κάποιους επιχειρηματίες, κάποιους επενδυτές να πάνε σε πόλεις, τέλος πάντων αυτό που έχουμε διαβάσει, έτσι.
2: Ναι.
0: Για να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα ακόμα. Και όπως πολύ σωστά είπες, ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον Παναθηναϊκό, ο φιλάθλος εννοώ, κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει ο ένας εκεί. Η Ρεάλ Μαδρίτη χωρίς την Μπαρτσελόνα δεν πάει πουθενά. Ή η Μπαρτσελόνα χωρίς τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να εφαρμοστεί, πώς θέλω να γίνει. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Και δεν ξέρω κατά πόσο, εάν δεν συνεργαστεί με την Ευρωλίγκα, γιατί εκεί είναι το κρέμ de la κρέμ που υπάρχει στην Ευρώπη,
2: βέβαια,
0: οι ομάδες μας, δεν ξέρω κατά πόσο με τη FIBA θα μπορέσει. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πάρα πολλά χρόνια. Πολλές διοργανώσεις, και όχι μόνο πολλές διοργανώσεις, από διαφορετικές αρχές. Ξέρεις, δεν είναι ότι είναι μία η αρχή και ας πούμε και έχω τέσσερις λίγκες ευρωπαϊκές. Ξέρεις, ομάδες αλλάζουν λίγκες, πώς το λένε, ναι, ευρωπαϊκές οργανώσεις, τώρα από το BCL στο EuroCup, από το EuroCup πίσω στο BCL και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ομάδες πέρα από τις μεγάλες ομάδες που έχουν στην Ευρωλίγκα, ότι πράγματι θέλω να βλέπω την ομάδα να πέσει ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν το συζητάω, δηλαδή να έχει άλλο ένα παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα, καλό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά όσο αφορά το εγχείρημα του NBA δεν ξέρω, περιμένω να δω. Ξαναλέω, έχω κάποιες αμφιβολίες γιατί οι Αμερικάνοι έχουν μια τελείως διαφορετική οπτική φιλοσοφία και κουλτούρα όσο αφορά τις επενδύσεις. Δηλαδή να φτιάξουμε μια λίγα στην Ευρώπη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι πρώτα θα συζητήσουν χρήματα και μετά θα τα επιστρέψουν. Το λέω έτσι πολύ ομά.
2: Ναι, να το πω έτσι. Κατανοητό.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι θα έρθουν να δώσουν χρήματα στις ομάδες, να φτιαχτούν οι ομάδες και μετά να πάρουν. Θα πάει αντίστροφα. Θέλω να το δω αυτό κατά πόσο. Και δεν μπορώ ούτε καν να εκτιμήσω αν θα είναι καλό, κακό. Κατάλαβες τι λέω. Είναι ένα
2: κατάλαβα κάτι... και χαίρομαι που το καταθέτεις, γιατί απολογικά πολλοί το είχαν πει. Σε πολλούς υπάρχει ένας ενθουσιασμός μόνο στο άκουσμα της λέξης NBA, αλλά χωρίς να έχουν υπολογίσει προφανώς όλα αυτά τα δεδομένα που μας βάζεις επειδή τα γνωρίζεις. Ναι.
0: Επίσης, πολύ γρήγορα θα σας πω κάτι. Έζησα μια εμπειρία, ήθελα να τη ζήσω, γιατί ήμουν ένας προπονητής που έχω δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα. Ενώ, ξέρεις, διαφορετικά πράγματα που έχω κάνει όλη μου την καριέρα. Έζησα αυτή την εμπειρία με τον μπαλ. Το μπαλ είναι το Basketball Africa League. Έτσι.
2: Ναι.
0: Έκανα συμβόλαιο 40 ημερών. Μου ήρθε μια πρόταση μόλις είχε γεννηθεί, μάλιστα ο εγγονός μου. Και λέω τώρα να μείνω.
2: Να τον χαίρεστε κιόλας, όλη την οικογένεια.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Απλά έτυχε ήμουν στη Βαλένθια, γι' αυτό με αυτή την έννοια το λέω. Και λέω, κάτσε να το δοκιμάσω κι αυτό, να δω πώς είναι. Λοιπόν, το μπαλ είναι επί την εποκτεία του NBA 6 χρόνια. Δηλαδή το NBA Africa, να το πω.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ήταν στη Ρουάντα τελική φάση, έχουν κάποια παράθυρα μέσα στη σεζόν και με κάλεσε μια ομάδα από τη Λιβύη, η Αλαχλή Λιβύη που είναι στην Μπενγκάζη τέλος πάντων, γιατί υπάρχει και μια άλλη που είναι στην Τρίπολη, που έχει προκριθεί στην τελική φάση στη Ρουάντα.
2: Ναι.
0: Πραγματικά είναι όλοι οι οργάνωση του NBA, νομίζω ότι ήσουν σε ένα τουρνουά του NBA, από το γήπεδο, το πώς το είχαν στημένο, το ξενοδοχείο, δηλαδή από τις λεπτομέρειες να το πω έτσι, την οργάνωση και όλα αυτά. Μιλώντας με ανθρώπους εκεί, είναι ο έκτος χρόνος. Δεν είχε την επιτυχία που θα θέλανε, που ήταν παρθένο, έτσι, η Αφρική, απλά οι Αμερικάνοι όπως είναι έξυπνοι, ξέρουν ότι πρώτη ύλη, γιατί οι Αφρικανοί παίκτες είναι καταπληκτικοί αθλητές, έχουν φτιάξει ακαδημίες το NBA σε διάφορες χώρες, πόλεις στην Αφρική, δεν είναι τόσο όπως το περιμένανε. Ή τέλος πάντων, γιατί ξέρετε, το κάνει ένα πλάνο το NBA, δεν είναι ξαφνικά πάμε και να δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι.
0: Σε 3 χρόνια θα είμαστε εκεί. Σε 5 χρόνια, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή υπάρχει ένα οργανόγραμμα. Και δεν ήτανε, δεν έχει αποδώσεις αυτό που θα θέλανε. Όπου στην Αφρική δεν είχαν και πρόβλημα να το οργανώσουν, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Ίσα-ίσα, για την Αφρική ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, που το NBA
2: ναι,
0: είναι
2: ήταν
0: εκεί.
2: Ήταν τελείως παρθένο αυτό που είπες. Ναι,
0: ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Έχουν τις ακαδημίες, παίρνουν από εκεί στο πανεπιστήμιο, γιατί πάντα Αφρικάνοι παίχτες υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Και στην Ευρώπη ξέρεις, έχουμε πολλούς παίκτες έτσι, Αφρικανούς νεαρούς παίκτες που μεγαλώνουν μέσα στις ομάδες οπότε δεν ξέρω στην Ευρώπη γιατί οι Αφρικάνοι το θέλαν αυτό κακά τα ψέματα η Ευρώπη δεν ξέρω κατά πόσο ναι βέβαια NBA είναι αλλά έχουμε την κουλτούρα μας ήδη δομημένη πολλά χρόνια καταλάβατε αυτό λέω αυτό έτσι, καταθέτω.
2: Η εμπειρία για σένα πώς ήταν εκεί πέρα, το γνώρισες κάτι καινούριο σίγουρα ενδιαφέρον, άξιζε τον κόπο δηλαδή.
0: Άξιζε τον κόπο, γιατί ξέρεις το μπάσκετ λέμε πολλές φορές είναι ίδιο παντού και ναι και όχι, κατάλαβες.
2: Ναι. Οι
0: κουλτούρες είναι διαφορετικές, αυτό είναι το όμορφο, είναι μια διαφορετική κουλτούρα. Εγώ ήμουν σε μια ομάδα που δεν θεωρούνται Αφρικάνοι, θεωρούνται Άραβες, παρόλο που είναι στην Αφρική. Κατάλαβες, δηλαδή είναι το βόρειο κομμάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Μια άλλη κουλτούρα όπως καταλαβαίνουμε εντελώς είχε ενδιαφέρον, μ' άρεσε το επίπεδο πάρα πολύ καλό βέβαια είχα ξαναδεί εγώ παιχνίδια γιατί πάντα παρακολουθώ παιχνίδια διάφορα από διάφορες λίγκες και τουρνουά και τέτοια είχε τύχει να δω και πέρσι και πρόπερσι την τελική φάση κόσμος πάρα πολύ και το παιχνίδι πια εγώ ας πούμε αυτή την ομάδα την κοτσάρισα μόνο τρεις μέρες, συγγνώμη, έκανα προπόνηση τρεις μέρες την ετοίμασα για να πάμε εκεί, να παίξουμε. Γιατί τα συμβόλαιά τους είναι διαφορετικά, είναι μόνο με το παιχνίδια, μόνο δεν ξέρω και εγώ των ξένων παίκτων, έτσι, όχι των ντόπιων. Οπότε λίγο κάτι βίζες, κάτι τέτοια και αυτά, βρεθήκαμε στην Ουγγαρία, έκαναμε μια προετοιμασία στη Χαλκίδα που πήγε καλά, αλλά μου λείπανε παίκτες και σημαντικοί παίκτες. Το οποίο τελικά μέσα σε τρεις μέρες που κάναμε την προπόνηση και αυτά βγάλαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και θα μπορούσαμε να παίξουμε και τελικό να το παίρναμε κιόλα. Αλλά χάσαμε στο νημιτελικό εκεί στο τέλος από μια ομάδα από την Αγγόλα. Όχι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί ξαναλέω, είχα την τύχη να πάρω κάποιες αποφάσεις, να κοουτσάρω σε διάφορα μέρη. Είτε ακόμα και τότε που πήγα στο NBA, είμαι σε μια πολύ καλή φάση στην Ισπανία. Λέω, θέλω να το ζήσω κι αυτό. Πάντα έλεγα ξεκινώντας την καριέρα μου στην Ελλάδα να παίξω, να μπορέσω να μπω στην ACB, μπήκα, να μπορέσω να γίνω προπονητής στην εθνική ομάδα, έγινα, να μπορέσω να πάω στο NBA, το έκανα. Και μου μένει τώρα η Αυστραλία και η Ασία, ας πούμε, για να ολοκληρωθώ.
1: Άρα έχεις το όμως,
2: πέρα από αυτά που μένουν, που είναι τα γεωγραφικά, το έτσι πως εξελίσσεται η ιστορία στην Ελλάδα έχει αρχίσει να σε... Η τριγκάρει εκ νέου.
0: Όχι μόνο τώρα. Εγώ είμαι ανοιχτός, εγώ το έχω πει και δεν έχω ξαναρωτήσει. Δεν είναι επειδή είμαι τόσα χρόνια στο εξωτερικό, ξέρεις, δεν κοιτάω.
2: Όχι, εντάξει, γιατί μια-δυο τελευταίες προτάσεις που είχαν γνωστοποιηθεί ότι είχες, δεν σου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Okay, αυτό δεν μπορεί, ίσως δεν έχει σχέση μόνο με την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πάλι είχα και το καλοκαίρι από το εξωτερικό κάποιες προτάσεις, οι οποίες όπως δεν...
2: Δεν σου έκαναν όλο το κλικ που λέμε
0: απλοϊκά. Και έχω και τη δυνατότητα της επιλογής αυτής. Κατάλαβες, λέω. Δηλαδή, δεν το λέω.
2: Το έχεις δουλέψει. Όχι, το έχεις δουλέψει για την έχεις. Okay.
0: Οπότε, ναι. Και ιδίως όταν έχεις κάνει και ένα λάθος την τελευταία σου δουλειά. Ένα λάθος. Πήγε λάθος, να το πω έτσι. Κατάλαβες το πώς στήθηκε όλο αυτό. Οπότε λες, OK. Θα ήθελα να πάω κάπου τα οποία να νιώσω καλά, ας πούμε, και να έχω μια καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ομάδας.
1: Πάντως λέγαμε για μεταγραφές και ότι είναι πολλά χρόνια που είχαμε να δούμε τέτοιο χαμό και στους προπονητές έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια τόσο μεγάλα ονόματα σε πρώτο πλάνο. Μιλάω κότς Ομπράντοβιτς, κότς Μπαρτζόκας, κότς Ρικέρι, κότς Πανούλης, κότς Σάκοντα. Δηλαδή στις πέντε πρώτες ομάδες, το πω έτσι, είναι προπονητές με πολύ πλούσιο βιογραφικό που πολλές φορές κλέβουν σε εισαγωγικά την παράσταση ακόμα και από τους παίκτες.
0: Σωστό, ισχύει και είναι καλό αυτό βέβαια, δεν το συζητάω. Πολύ καλό.
1: Προσωπικότητες μεγάλες που είναι, έχουν...
0: Ξέρετε τι γίνεται, τώρα εντάξει, ας πούμε το ποδόσφαιρο, έτσι. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι ασυγκριθεί με τον μπάσκετ σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένας αριθμός προπονητών, πολύ καλών προπονητών, με λίγες θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες. Άρα λέμε τώρα, έτσι, όχι βαφτίζουμε, πρέπει να το πω, αυτός είναι προπονητής Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Άρα μόνο στην Ευρωλίγκα. Ή ένας προπονητής καλός δεν είναι για την Ευρωλίγκα. Τώρα αυτό το κριτήριο δεν ξέρω πώς είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή είναι κάπου κλειστό το κλαμπ των προπονητών της Ευρωλίγκα. Γιατί να μην υπάρχουν και άλλα project, γι' αυτό για το ποδόσφαιρο, έτσι, τα οποία θα μπορείς να χτίσεις, ξέρεις, να φτιάξεις μια πολύ καλή ομάδα, ένα πολύ καλό project πραγματικά. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη, πιστεύω. Πριν 30 χρόνια είχαμε 30-35 project στην Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή μπορεί και παραπάνω. Τώρα έχουν συρρυκνωθεί οι ομάδες πια. Άρα βγαίνουν πιο πολλοί προπονητές. Κάποιους, ξέρεις, λες ότι αυτός μεγάλωσε, δεν μπορεί να, ξέρεις, να κοουτσάρει και αυτά και να, λογικό, ξέρεις, να μπει μια νέα γενιά προπονητών. Άρα λοιπόν, και το λέω αυτό, ας πούμε, ο Τρινκέρι, λέμε τώρα,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι,
0: που πήγε στον ΠΑΟΚ, πώς είναι προπονητής. Όχι βέβαια. Και άλλοι προπονητές Ευρωλίγκα θα μπορούσαν να πάνε, εφόσον τους καλύπτει και εφόσον πραγματικά θα μπορούν να χτίσουν κάτι κάπου, έτσι, δεν λέω να πάνε όπου να είναι. Αλλά θα ήταν, είναι ωραίο να βγουν και άλλες ομάδες. Τώρα οι Ιταλοί προσπαθούν να κάνουν κάτι εγχειρήματα εκεί με αυτούς με τα Αμερικάνικα φαν, μετακινούν πόλεις, ομάδες και όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι και εκεί θα μπορεί να γίνει κάτι, γιατί το χρειαζόμαστε, έτσι, γιατί και το Ιταλικό πρωτάθλημα ιστορικά, πρέπει να το πω παραδοσιακά, ήταν πολύ δυνατό, με πολύ καλούς προπονητές.
2: Πριν, από όλα τα άλλα που ακολούθησαν,
0: έτσι. Ακριβώς.
2: Είναι και στο θέμα των Αμερικάνων ήταν πρωτοπόροι.
0: Ακριβώς. Άρα μακάρι να ανοίξουν τα ομάδες, δηλαδή να βρεθούν καινούργιες ομάδες, όχι πυροτεχνήματα βέβαια, ξέρεις, να μπουν και πιο πολλές θέσεις και να μην είναι μόνο το κλειστό κλαμπ των προπονητών στην Ευρωλίγκα, να μπορέσουν να τους ελκύσει και μια άλλη ομάδα η οποία θα μπορέσουν να χτίσουν και να μπορεί να μπει στην Ευρωλίγκα πάλι. Ή τέλος πάντων, καταλάβατε.
1: Ναι, πάντως ένα πολύ ωραίο project, επειδή είσαι και από Ισπανία, έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, ήταν της Βαλένθια για μένα. Ήταν πολύ ωραίο project αυτό που είδαμε. Και βλέπεις ότι ενώ φεύγουν παίκτες μέχρι και ο προπονητής, η ομάδα ενισχύεται. Τα διαρκείας λέει κάνουν ρεκόρ όλων των εποχών. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν κάτι που πέτυχε και προσπαθούν να το συνεχίσουν παρά τις απώλειες που είχαν σε παίκτες και προπονητή.
0: Σίγουρα, επειδή εγώ η πρώτη μου ομάδα στην Ισπανία ήταν Βαλένθια το 2006. Καμία σχέση με το πώς λειτουργεί Βαλένθια τα τελευταία χρόνια.
1: Πλέον,
0: με ποια έννοια. Με έννοια της κουλτούρας. Τότε ήταν μια νεόπλουτη ομάδα, όπου λέει δίνουμε λεφτά, πρέπει να, άμα δεν πάρουμε, ξέρω εγώ, άμα δεν κερδίσουμε αυτό, φεύγει ο προπονητής. Δηλαδή δεν είχαν καμία σταθερότητα, καμία...
2: Ένα πλάνο,
0: σχέδιο, τίποτα. Και αυτό χαίρομαι, γιατί και ο ιδιοκτήτης έχει πάρα πολλά χρήματα και αγαπάει την ομάδα, έχει επενδύσει, κάτι το συζητάμε, έτσι, με το γήπεδο αυτό. Αλλά και τότε που ήμουνα, ήταν, πρέπει να το πω τώρα, είχε μια λίγο ποδοσφαιρική νοοτροπία. Πάρω το Ρωμάριο να βάλει 3 γκολ να κερδίσουμε.
1: Ναι,
0: και έφυγες, να έρθει ο άλλος, έφυγες, να έρθει ο άλλος, έφυγες. Δηλαδή ήταν πολύ, τότε δεν είχε καμία έτσι, πρέπει να το πω, αξιοπιστία, παρόλο που είχαν χρήματα. Έτσι, ήταν ένας οργανισμός πολύ ιδιαίτερος. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι, πολύ θετικά μάλιστα, ότι έχουν κάνει αυτό το project που λέμε. Γιατί ναι, μπορεί να έφυγαν οι παίχτες και ο προπονητής που θα θέλαν να χτίσουν σε διάρκεια, αλλά δεν χάλασαν. Δηλαδή πάλι επενδύουν, έχουν τον βοηθό προπονητή, τον κάνανε πρώτο, θα το στηρίξουν πιστεύω, είναι και δικό του παιδί. Με τους παίχτες και όλα αυτά που θα συνεχίσουν. Και ο κόσμος βέβαια ανταποκρίνεται. Και βέβαια ανταποκρίνεται γιατί είναι μια ομάδα η οποία τους έδωσε χαρά, το εκτιμάνε. Πήγε στο Final Four πέρσι, πήραν το πρωτάθλημα. Εντάξει, τι άλλο. Δηλαδή θα είναι εκεί για αυτούς. Και πράγματι αυτό είναι ένα project, να το πούμε έτσι, παρόλο που έφυγαν οι παίχτες και προπονητής, ώστε να έχει μια συνέχεια που να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και να δίνει έτσι, πρέπει να το πω τώρα, στην πόλη της Βαλένθια κάτι ξεχωριστό πέρα από την ομάδα.
1: Και δεν είναι και λίγο να παίρνει το πρωτάθλημα κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα έτσι στην Ισπανία. Όχι. Δεν είναι μικρό
0: όχι
1: πράγμα.
0: Βέβαια. Όχι βέβαια. Απλά, ότι... ναι, α, ναι.
2: Όχι, ήθελα να... Νόμιζα ότι είχε τελειώσει τοποθέτηση παιδί της Βαλένθια. Ναι. Ήθελα να πάμε λίγο στο κεφάλαιο της εθνικής. Την έχει ζήσει όχι μόνο σαν άνθρωπος του μπάσκετ και σαν προπονητής. Είναι γνωστό ότι αν όποιοι καταλαβαίνουν τι είναι μια εθνική ομάδα, ότι είναι η στιγμή, είναι η συγκυρία. Το 14 είχε παίξει ένα εκπληκτικό μπάσκετ στην πρώτη φάση. Ήρθαν οι Σέρβοι, μας απέκλεισαν, έμεινε η πίκρα. Δεν από τη χρονιά όλοι θυμούνται το μπάσκετ που είχε παίξει. Φέτος πήρε, επέστρεψε μάλλον πέρσι χρονολογικά στα μετάλλια και φέτος ήρθε κυρίως της Ρουμανίας ένα στραβοπάτημα που φέρνει, θέτει, πλέον τη φέρνει λίγο στα σχοινιά για την πρόκριση στο παγκόσμιο. Ξέρουμε τους επόμενους αντιπάλους, ξέρουμε την κατάσταση. Πιστεύεις ότι ακόμα μπορεί να ορίζει την τύχη της?
0: Το ξέρουμε πολύ καλά και εσύ και εγώ, ναι. Το έχουμε ζήσει. Είναι πράγματα τα οποία και να το πούμε τώρα μπορεί να αλλάξει, ξέρεις, 20 μέρες. Θέλω να πω, είναι το πώς, ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι, οι αποφάσεις που θα πάρουν στην Ομοσπονδία όσον αφορά τα roster, το roster μαζί με τον προπονητή και το πώς θα είναι οι παίκτες. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες τους οποίους κανένας δεν ξέρει. Και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε εφόσον, και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτά που έγιναν, δηλαδή μετά τις δύο ήττες που είχαμε και στις συνθήκες που είμαστε αυτή τη στιγμή, ότι θα συσπηρωθεί η ομάδα και ξέρουμε πολύ καλά όταν συσπηρώνει στην εθνική ομάδα κάνουν
2: πολλά πράγματα. Μπορεί να γυρίσουν πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι εύκολο? Όχι. Σίγουρα όχι, αλλά είναι και ένα κίνητο αυτό, ξέρεις, για όλους. Οπότε θεωρώ ότι η διαθεσιμότητα των παιχτών που θα είναι, η πνευματική τους προετοιμασία, κατάλαβες τελείως αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Το πώς θα μπεις. Τώρα θα είναι και μετά από διακοπές, είναι πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για όλους. Όχι για τους Έλληνες μόνο, για όλες τις εθνικές ομάδες μιλάμε.
0: Είναι καλή περίοδο πιστεύω, γιατί και διακοπές όσα παιδιά θα είναι τέλος πάντων στις κλήσεις έχουν κάνει, αλλά και είμαι σίγουρος ότι όλοι πια τα παιδιά αυτά είναι υπεύθυνα, είναι επαγγελματίες, δηλαδή θα έχουν μια σωστή προετοιμασία με καθαρό μυαλό, κατάλαβες τι λέω, γιατί έχουν καταφέρει να κάνουν διακοπές και θα είναι μια διαφορετική εικόνα από την εικόνα που είδαμε τον Ιούνιο, ναι, τέλος Ιουνίου, ναι. Εκεί σε αυτό το τελευταίο παράθυρο.
2: Μάλιστα. Νομίζω ότι τον ξετινάξαμε, ναι. Γιάννη, έτσι.
1: Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση που είναι, επειδή είναι, το λέμε Ισπανό σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Πώς εξηγείς που το ζεις πιο κοντά, και δεν μιλάω για το μπάσκετ, μιλάω για το ποδόσφαιρο, παγκόσμιο πρωταθλητές, μιλάω για το πόλο που έχουν κάνει απίστευτα άλματα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το. Παιδί μου, είναι μια χώρα που έχει κλέψει την παράσταση, παίρνοντας, πρωταγωνιστώντας παντού σχεδόν.
2: Γιατί τέννις, φόρμουλα, η χώρα των σπόρων.
1: Ναι, είναι πλέον, έχει ξεπεράσει, έχει αφήσει πίσω Αμερικές, Ρωσίες.
0: Και απορώ γιατί τους αντιπαθούμε ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί αυτό, ξέρεις τι, όχι...
2: Καλά, νομίζω ότι οι περισσότεροι είναι αυτό που λέει κράζεις, θαυμάζεις. Επειδή μας νικάνε σε πολλά.
0: Όχι, μα το ζήσαμε αυτό, έχει πλάκα, γιατί το ζήσαμε το ποδόσφαιρο, που ήταν όλοι οι Αργεντινοί.
1: Εντάξει, ήταν και λόγω του Μέση, ήταν ιδιαίτερο. Αλλά και εκεί τι έγινε, δεν είχε κάποιος να ταυτιστεί στην Ισπανία. Μα αυτό όμως είναι επιτυχία, ήταν η ομάδα, δεν μπορούσε να ταυτιστεί με έναν παίκτη.
0: Όχι, όχι.
1: Κάθε φορά γίνεσαι ένα διαφορετικό πρωταγωνιστή. Και ένα προπονητή επίση, να τα λέμε και αυτά που όταν διαδέχτηκε τους προκατόχους του, λέγανε πώ είπαμε το όνομά του και ο άνθρωπο είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του για χρόνια, α πούμε, τη Μίκη.
0: Βασικά εκεί ήταν όλο το κλειδί τη Ομοσπονδία Ισπανική που έδωσε την ομάδα σε αυτόν, γιατί με ένα πλάνο, έτσι. Όχι, δεν είχαμε κάποιον άλλον, γιατί έχει δουλέψει με όλη αυτή τη φουρνιά. Και οι παίκτες τον ξέρουν και μεγαλώσανε μαζί τους μικρές εθνικές ομάδες και ο ίδιος ξέρει τους παίκτες. Οπότε φτιάξανε αυτό που είδαμε και θα έχει και μέλλον, έτσι, αυτή η ομάδα όπως βλέπουμε. Αλλά είναι ένας λαός που έχει κουλτούρα στον αθλητισμό. Πραγματικά. Δηλαδή και το πώς δουλεύουν και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα πραγματικά και πρωταγωνιστούν. Έχουν τη δικιά μας την, πώς να το πω τώρα, το χαρακτήρα του νικητή, ξέρεις, το πείσμα. Το έχουν χαρακτήρα οι Ισπανοί. Δηλαδή δεν, πώς να το πω τώρα, έχουν το μεσογειακό, να το πω έτσι, τα περαμέντο που όταν θα βγουν εκεί έξω θα παλέψουν, δηλαδή θα γίνουν ομάδα, ναι. Και ατομικά ακόμα που έχουν τον ανταγωνισμό μέσα τους, έτσι, στο DNA του, να το πω έτσι. Από εκεί πέρα βέβαια χρειάζεται και μια οργάνωση, χρειάζεται και ένα, πρέπει να το πω τώρα, και άνθρωποι σε σωστές θέσεις να φτιάξουν τα πλάνα τους. Βλέπουμε και το ποδόσφαιρο, ξέρεις, το πώς επενδύουν οι ομάδες, αλλά και στις ομοσπονδίες, το πώς λειτουργούν. Το ίδιο και στο μπάσκετ, γιατί εγώ που το ζήσα εκεί, λέω, αμάν, λέω, ξέρεις, όταν έφυγε η καλή τους η φουρνιά, λέω, τι θα εμφανιστεί. Ναι. Θα περάσουν μια περίοδο δύσκολη. Αλλά βλέπεις, θα μου πεις τώρα, είναι μια μεγάλη χώρα, δεν ασυγκριθεί με εμάς, είναι 4 φορές μεγαλύτερη από εμάς, έτσι. Αλλά και πάλι θα πεταχτούν ο Ντελαρέα, Σουσουπερί, παιδιά, ας πούμε, τέτοια που θα κάτσουν 10 χρόνια στην εθνική ομάδα. Αυτόν τον ψηλό πήγε στο NBA, τέλος πάντων στο κολέγιο που ήταν της Αλαγός ο ψηλός. Έχουν, δηλαδή βγάζουν και δουλεύουν, ναι. Δουλεύουν σωστά. Δεν έχουν αυτή την τοξικότητα που έχουμε εμείς. Και θεωρώ εκείνη λίγο και διαφορά. Το να εξελιχθεί ένας παίχτης, να εξελιχθεί μια ομάδα για να έρθει το αποτέλεσμα. Πίεση υπάρχει, ποιητική υπάρχει, έτσι, να ξέρετε. Δεν είναι ότι δηλαδή είναι όλα ρόδινα και δεν τρέχει τίποτα. Και δύσκολη, πρέπει να το πω, και αυστηρή κριτική και σκληρή κριτική. Αλλά δεν έχουν αυτή την τοξικότητα που έχουν, δυστυχώς, που έχουμε εμείς εδώ σε πολλά πράγματα, έτσι. Και δεν λέω τώρα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σε οτιδήποτε.
1: Όχι, γενικά το πώς αντιμετωπίζουμε ίσως μια ομάδα.
0: Ακριβώς. Δεν πηδάει, όπως το λένε, ο Τεντόγλου, τελείωσε αυτό.
1: Τι έγινε αυτά, δεν
0: έγινε. Δηλαδή, ένα απλό σχόλιο, γι' αυτό λέω, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παοκάρης, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, οτιδήποτε. Είμαστε άλλα, ως χαιρόμαστε να το βλέπουμε τον άλλο να πέφτει να
2: έρθει.
1: Ναι, το εντυπωσιακό των Ισπανών για μένα είναι ότι στις χρυσές γενιές τους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, με Στιάρτε στο Πόλο ή με το Χιμένε με τον Βιακάμπα και δεν είχαν κάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες όσες κάνανε πια τα τελευταία χρόνια σε όλα τα θέματα. Δηλαδή που κάνανε πραγματικά μια μεθοδική, έτσι, ουσιαστικά.
0: Ισχύει. Για τους Ισπανούς, ξέρεις, για τον μπάσκετ ήταν ο τελικός του 84 στο Λος Άντζελες. Ήταν για εμάς το 87.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ήταν για αυτούς το 84 που παίξαν τον τελικό. Βέβαια. Από εκεί ξεκίνησε το μπάσκετ. Να το βλέπουν, ξέρεις, πάνω από τώρα, να γίνεται ένα άθλημα το οποίο το αγάπησε. Γιατί μέχρι τότε, ξέρεις, παίζαν στα τουρνουά, τα τυπικά, ξέρεις, όλα αυτά, αλλά το 84 και μετά έγινε η έκρηξη για αυτούς στο μπάσκετ, όπως έγινε για εμάς το 87.
1: Αλλά μέχρι και το 5 και το 7 είχαμε εμείς περισσότερα, ήμασταν πιο, και οι Ιταλοί και εμείς, ήμασταν περισσότερα ευρωμπάσκετ, για παράδειγμα. Και μετά αρχίσαν και τα πήρανε μονοκόμματα και παγκόσμια και τα σαρώσαν.
0: Θα σας πω, πριν κλείσουμε, πάντα οι Ισπανοί μου λέγανε, γιατί αυτοί. Επειδή μου λέει, Μεγκάρ, που είχατε εθνικές ομάδες, Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Σπανούλη, Ζήση, ξέρω, τέλος πάντων, αυτό, δηλαδή, που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ποτέ.
1: Ναι.
0: Απορούμε, λέει, πως πήρατε μόνο 2 μετάλλια.
2: Έλα ζεις εδώ, να καταλάβεις.
0: Ναι, ακριβώς, λέω, όχι. Ξέρεις, θέλω να πω ότι ο θαυμασμός ακόμα, δηλαδή, για αυτοί που ήταν και οι τρεις μαζί, τέσσερις, δηλαδή και ο Χατζιβρέτα.
2: Με πέμπτο γκάρτ ο Χατζιβρέτα, φαντάζομαι, πέμπτο γκάρτ, ναι.
0: Πώς να το πούμε τώρα, σαν χημεία του πώς ήταν, ξέρεις, αυτοί οι παίκτες, λέει, έπρεπε να κάνετε, ξέρεις, να κυριαρχούσατε, λέει, σε όλα, ξέρεις, μέχρι που να χωρίσουν. Ναι. Αλλά, λέω, δεν είναι πάντα έτσι, ξέρεις.
2: Όχι, εντάξει. Είπαμε, παίζουν πολλά ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, Φώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Καλή συνέχεια φόρτισης. Αποφόρτισης και φόρτισης και...
0: Τώρα είμαι έτοιμος, εντάξει.
2: Όπα, να, αυτό ήταν δήλωση. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης, Φώτη, ευχαριστούμε πολύ.

0: Brady, ο άμεσο replay τρίωρο στην καλοκαιρινή σεζόν. Αλλά νεράκι βγαίνουν, Γιάννη μου, και οι τρεις ώρες όταν μιλάς για μπάσκετ, για ωραίες ιστορίες. Και όπως είπαμε, μέσα σε τρεις ώρες βάζουμε τα πάντα. Και μπορεί πριν με τον coach Φώτη Κατσικάρη να μιλάγαμε περισσότερο για Ευρωλίγκα, για τη GBL. Πάμε όμως τώρα National League 2 και σε ένα ωραίο καινούριο project, κατά πως φαίνεται. Πάμε στην όμορφη πάντα και αγαπημένη Κρήτη. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή εκπομπή τον Μάνο Μιλαθιανάκη, ο οποίος εδώ και λίγα 24 ώρα είναι παίχτης του Ηρόδοτου. Καλό μεσημέρι και καλή νέα αρχή.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υγεία, να το απολαμβάνετε. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην μπασκετική Κρήτη. Καταρχάς, είσαι ένας άνθρωπος που την έχεις γυρίσει στις ομάδες του Ηρακλείου όλες, έτσι. Και Ηράκλειο, και Όφη, και Εργοτέλη. Πέρσι στο Αρκαλοχώρι, το οποίο πλέον με τη διαδικασία, μέσα από τη διαδικασία των Wild Card, ετοιμάζεται για την Elite League, και τώρα στον Ηρόδοτο, ο οποίος έχουμε την αίσθηση ότι γενικά εκεί πέρα γίνεται υπάρχει ένας αναβρασμός ευχάριστος, μια νέα αρχή, έτσι.
2: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Η ομάδα, όπως έδειξε και πέρυσι, έχει βάλει τις σωστές κολόνες για να χτίσει κάτι σπουδαίο. Και πέρυσι στο τοπικό πρωτάθλημα της Κρήτης απέδειξε ότι κάνει μια σοβαρή δουλειά και μια σοβαρή προσπάθεια μέσω των παιδιών της, προσπαθώντας να αναδείξει και νέους παίκτες.
0: Αχα.
2: Και προσθέτοντας βέβαια όσο ό,τι μπορεί καλύτερο για την επόμενη σεζόν, τώρα στην εθνική κατηγορία, τη ΓΑΜΑ Εθνική, National League 2. Έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας και με τα παιδιά. Γιατί αυτό λείπει παραπάνω στην Κρήτη, να αναδειχθούν νέοι παίκτες, νέα ταλέντα. Και να παίξουν και στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα που μπορούν να παίξουν, που μπορούν να φτάσουν.
0: Ξέρεις, ένα μόνιμο ερώτημα που έχουμε και το εκφράζουμε στους πολλούς φίλους που έχουμε στην Κρήτη, ειδικά για το Ηράκλειο, είναι το πώς γίνεται, φίλε, με αυτό τη γηπεδάρα, τα ωράκια, να μην είναι η Κρήτη στο χάρτη, στο ανώτατο μπασκετικό επίπεδο, και ενώ δεν είναι, έχει 5 ομάδες στις κατηγορίες, δηλαδή έχει πολύ υλικό. Φαίνεται ότι το αγαπάει το μπάσκετ, το έχουμε δει με τις εθνικές ομάδες. Και όμως δεν έχει κάτι ψηλά που έχουν μπει άλλα νησιά.
2: Λείπει πολύ, η αλήθεια είναι, γιατί η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί. Είχε και τα παλιά χρόνια είχε κάποιες ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι.
0: Βέβαια, το Ηράκλειο είχε γράψει ξεχωριστή ιστορία στα παλιά
2: ξεχωριστή
0: χρόνια.
2: Ξεχωριστή ιστορία και το Ρέθυμνο που ήταν μερικά χρόνια
0: πριν. Ναι, λέω για το όνομα Ηρακλείου, ξέρεις, επειδή το πιάσα για το γήπεδο, αλλά φυσικά και το Ρέθυμνο.
2: Αυτό λείπει. Τώρα γίνεται μια καλύτερη προσπάθεια. Όπως βλέπετε και η αναγέννηση τώρα που ανέβηκε στην Α2. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα σαν ομός Ηρακλείου να καταφέρουν να φτάσουν μια ομάδα σε υψηλότερο επίπεδο. Θα δείξει. Πρέπει να βοηθήσουν και οι παίκτες να βελτιωθούν, να ανεβάσουν την απόδοσή τους όσο πιο πολύ μπορούν, να είναι στο γήπεδο και να ζουν με τον μπάσκετ. Αυτό λείπει πιο πολύ στην Κρήτη, ας πούμε, για το μεγαλύτερο επίπεδο.
0: Για μίλησέ μας λίγο για σένα, το μπάσκετ τι είναι? Είναι η βασική σου ενασχόληση, ασχολείσαι και με κάτι άλλο, είναι κάποια άλλη δουλειά σου?
2: Μπάσκετ είναι τρόπος ζωής. Από μικρό παιδί ήθελα να παίξω μπάσκετ. Το προσπάθησα, πήγα και στην Αθήνα, δούλεψα 2 χρόνια, ήρθα εδώ πέρα. Έχω περάσει, όπως είπατε, όλες τις ομάδες εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Είχα μια ωραία
0: διαδρομή.
2: Μια ωραία διαδρομή. Κατέληξα τώρα στον Ηρόδοτο, είναι μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις. Είμαι και εγώ σαν παίκτης τρόπος που θέλω να δουλεύω κάθε μέρα, να προπονούμε και αυτά. Πάντα έτσι ήμουνα. Έχω και εγώ στόχο το υψηλότερο επίπεδο, θα δούμε πώς θα πάει. Προπόνηση, δουλειά και όλα αυτά.
0: Το υψηλότερο επίπεδο ενδόμηχα θα ήθελες να το ζήσεις και με μια ομάδα του τόπου, της Κρήτης, ή από όπου και αν έρθει θα είναι το ίδιο?
2: Να σας πω την αλήθεια, θα ήταν όνειρο με μια ομάδα της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ο τόπος μου, εδώ μεγάλωσα, την αγαπάω πάρα πολύ. Θα ήταν όνειρο να παίξω σε μια ομάδα στο μεγαλύτερο επίπεδο και να είναι κριτικιά. Σαν μικρό παιδί, ας πούμε, από μικρό το ονειρευόμουν. Πόσο μάλλον τώρα που για μένα το καλύτερο απ' όλα, πέρα από τον μπάσκετ, είναι ότι φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα παίξω και με τον αδερφό μου. Θα είναι και αυτό στην ομάδα μαζί. Και θα ήθελα να το όσο μπορούμε να δουλέψουμε και να φτάσουμε ψηλά και να πάρουμε και μια ομάδα να την πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην Κρήτη.
0: Ωραία, οικογενειακή οικογενειακή υπόθεση μεταξύ ναι, άλλων. Και μάλιστα χθες ο Ηρόδοτος μέσα στην κοινή ανακοίνωση που έκανε για τα μεταγραφικά του αποκτήματα έχει και τον πρώτο ξένο της ιστορίας του. Σίγουρα είναι κάποιες ιστορικές στιγμές που όλοι δείχνει αυτό που μας είπε ο Μάνος, ότι είναι μια συντονισμένη προσπάθεια για να δείξει κάτι καλό. Για πες μας λίγο, ως ένας άνθρωπος του μπάσκετ, αφού δεν είσαι απλός φίλαθλος, λες ένας ενεργός παίχτης, εισπράττεις έτσι και εσύ συμμερίζεις αυτό που φαίνεται να γίνεται, ότι έχει ξαναζεστάνει για τα καλά το σπορ στη χώρα, και προσελκύοντας από επενδυτές μέχρι και αυξημένο φίλαθλο ενδιαφέρον.
2: Σίγουρα. Όλες, όπως βλέπετε, οι ομάδες στην Ελλάδα ανεβαίνουν κάθε χρόνο και παραπάνω, έτσι. Βλέπετε και στο μεγαλύτερο επίπεδο όλες οι ομάδες επενδύουν σε παίκτες όσο πιο πολύ μπορούν. Αυτό προέρχεται και από τις μεγαλύτερες ομάδες, ας πούμε, όπως στην Ευρωλίγκα αρχίσαν οι ομάδες, ανεβαίνανε πολύ. Οπότε αυτό τράβηξε και τις υπόλοιπες, δηλαδή από το υψηλότερο επίπεδο στο χαμηλότερο. Δηλαδή όλοι θέλουν να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο. Γιατί όλοι αγαπάνε τον μπάσκετ, απλά λείπει αυτό που σας είπα. Η δουλειά όσο πιο πολύ, γιατί και εμείς οι Έλληνες σαν νοοτροπία το αθλητή χάνουμε λίγο. Οι πιο πολλοί προσπαθούν να βρουν δικούς τους τρόπους για να παίξουν μπάσκετ. Ας πούμε, και σε κάθε άθλημα. Απλά γι' αυτό δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Λείπει η νοοτροπία. Αυτό που χρειάζεται να είσαι στο γήπεδο, να προσπαθείς καθημερινά με κάθε τρόπο. Από το φαγητό σου μέχρι τον ύπνο σου, μέχρι την προπόνησή σου, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση και είναι ευχάριστο να ακούμε από ένα νέο παιδί που μας είπες ότι είσαι αφοσιωμένος στο στόχο του μπάσκετ. Ναι, το ότι να μην έρχονται, να μην περιμένουμε τα εύκολα, έτσι, θέλει και τις θυσίες για να...
2: Σίγουρα, όλοι νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι πολύ εύκολος, σίγουρα, γιατί ο αθλητισμός προσφέρει χαρά, γι' αυτό παίζουμε όλοι, για τη χαρά, για να προσφέρουμε στον κόσμο και να τους δείχνουμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα ευχάριστο πράγμα. Οπότε πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί, ό,τι και να κάνεις στον αθλητισμό, πρέπει να το χαίρεσαι πρώτα, να το αγαπάς και μετά να φας το επόμενο στάδιο. Γιατί και ο πρωταθλητισμός μετά θέλει θυσίες. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Οι θυσίες. Να καταλάβεις το πόσο τι πρέπει να δώσεις. Ότι πρέπει να δώσεις όλο τον εαυτό για να καταφέρεις να φτάσεις σε ένα ψηλό επίπεδο. Αν είναι το όνειρό σου, έτσι.
0: Με τι άλλο ασχολείσαι, Μάνο?
2: Εγώ είμαι και γυμναστής ταυτόχρονα. Θέλω να ασχοληθώ αργότερα με τον μπάσκετ και σαν προπονητής. Θέλω να το συνεχίσω όσο πιο πολύ μπορώ. Γιατί, όπως σας είπα, το μπάσκετ είναι κάτι που αγαπάω και μου έδειξε και κάποιους δρόμους στη ζωή, οι οποίοι είναι αυτοί που θέλω. Δηλαδή, ασχολούμαι με μικρά παιδιά, να τα βελτιώνω και αργότερα να πάρω και μια μεγαλύτερη ομάδα. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Όχι, βέβαια, ειδικά αν είσαι προσιλωμένος, κρατάς σημειώσεις που λένε, δηλαδή από τις προπονήσεις, χρήσιμα στοιχεία που μπορεί να σου χρησιμεύσουν αύριο από ένα άλλο πόστο.
2: Εννοείται. Πάντα τα κρατάς αυτά. Πάντα. Δηλαδή, από κάθε εμπειρία που μπορεί να έχει στη ζωή σου, δηλαδή εμένα σαν μπασκετμπολίστας, είναι οι ομάδες που πηγαίνω εγώ να παίξω. Κοιτάω, προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται το κάθε τι, δηλαδή ο προπονητής μου για ποιο λόγο παίρνει την κάθε απόφαση, ποιος είναι ο τρόπος προπόνησης, πώς γίνονται όλα αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή προσπαθώ και εγώ να τα σημειώνω όπως είπατε, κάπου στο μυαλό μου και να μπορώ αργότερα και εγώ όταν θα μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα. Ίσως και καλύτερα. Δηλαδή, ακόμα και μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει εσύ να είσαι πάντα θετικός και να κρατάς τα καλά πράγματα, ώστε αυτά που θα σε βοηθήσουν αργότερα. Θα πάρεις και εσύ τη θέση αυτή στα χέρια σου.
0: Πολύ κατανοητή και ωραίος τρόπος σκέψης, ομολογώ. Πολύ φιλοσοφημένος, στοχευμένος, ξέρεις τι θέλεις.
2: Η αλήθεια είναι, εντάξει, σιγά σιγά και εγώ μεγαλώνω και πρέπει κάποια πράγματα στο μυαλό μου να τα βάζω σε μια σειρά και να ξέρω τι θέλω, γιατί περνάνε τα χρόνια και οι παίχτες, όπως ξέρετε, έχουν, εντάξει, δεν μπορείς να παίζεις μέχρι τα 50 σου, σιγά σιγά περνάνε τα χρόνια και όσο πιο πολύ μπορείς πρέπει να κερδίζεις πράγματα και να τα σιγά σιγά να τα αναπτύσσεις κιόλας, όσο πιο πολύ μπορείς να τα εξελίσσεις για να μπορέσεις αργότερα να φτάσεις, όπως είπαμε, στο υψηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό σας είπα και για τον αδερφό μου, ο οποίος είναι λίγο πιο μικρός από μένα.
0: Είναι μικρότερος, ναι.
2: Είναι μικρότερος, είναι το να δουλεύουμε μαζί, ας πούμε, δηλαδή αυτό είναι το οικογενειακό κομμάτι. Ας πούμε και με τους συμπαίκτες του πρέπει να είναι, η ομάδα πρέπει να είναι μια οικογένεια, πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι. Και έτσι έρχεται και η βελτίωση σιγά σιγά, ο ένας τραβάει τον άλλο.
0: για ένα τόπο με πολύ έντονο το τουρισμό, η βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Έχει πολλά πράγματα η Κρήτη, όχι, αλλά ο τουρισμός όσο να είναι, είναι κάτι παραπάνω. Ίσως είναι, έχεις καταλάβει εσύ, γιατί έχεις ζήσει από πολλές ομάδες, κάπως πιο δύσκολη αφοσία στον αθλητισμό, δηλαδή για παιδιά που πιθανώς να δουλεύουν τις περιόδους της προετοιμασίας και όλα αυτά, το κάνει λίγο πιο δύσκολο, ή αν είσαι δοσμένος όλα γίνονται και συνδυάζονται?
2: Αυτό πραγματικά είναι μια πολύ σωστή ερώτηση, διότι εδώ, όπως είπατε, εδώ στην Κρήτη με τον τουρισμό όλα τα παιδιά, όσο μεγαλώνεις, οι υποχρεώσεις σου μεγαλώνουν και αυτές, δηλαδή θες παραπάνω πράγματα για τον εαυτό σου, δεν είσαι σίγουρος αν τα καταφέρεις να παίξεις μπάσκετ, οπότε πρέπει να έχεις και κάτι, ένα backup, δηλαδή να σε βοηθάει.
0: Ναι, να έχεις κάτι να ζήσεις, να το πούμε απλοϊκά.
2: Απλά εκείνη και οι θυσίες που λέμε, δηλαδή είσαι σε ένα νησί το οποίο έχει τα πάντα, δεν του λείπει τίποτα, και όταν μπαίνει και ο τουρισμός στη μέση, δηλαδή την καλοκαιρινή σεζόν, πρέπει να κρατάς τον εαυτό σου και να λες, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να παίξω, θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Μπορώ να κάνω κάτι παράλληλα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά τις ώρες που έχω να ξεκουραστώ και να πάρω κάποια την ανάσα που χρειάζομαι για να μπορώ να προπονηθώ αργότερα, γιατί μπορεί πολλά παιδιά, και το οικονομικό εγώ το καταλαβαίνω, να χρειάζονται μια έξτρα δουλειά μαζί με το μπάσκετ, γιατί στις αρχές δεν είναι και τα συμβόλαια όπως πρέπει να είναι για τα παιδιά. Δηλαδή δεν
0: βέβαια, ναι, θέλει να το κυνηγήσεις αυτό.
2: Να το κυνηγήσεις. Και αυτό είναι που σας είπα πριν, είναι οι θυσίες, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Γιατί ένα μικρό παιδί, δηλαδή ένας νέος ας πούμε, μετά τα 18 του, στο μυαλό του γυρίζουν πάρα πολλά πράγματα, και το να μπει στο σωστό δρόμο και να το ακολουθήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πρέπει να βρεις και τα κατάλληλα άτομα γύρω σου να σε στηρίξουν.
0: Αλλά και να είναι και η συγκυρία, να το δουλέψεις όλα μαζί, ένα πακέτο είναι.
2: Είναι ένα πακέτο, αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι οι συγκυρίες είναι συγκυρίες, η τύχη είναι τύχη. Το θέμα είναι ότι εσύ πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, και θα έρθουν τα άλλα, θα έρθουν.
1: Και να αρπάξεις και την ευκαιρία, έτσι, που μπορεί να παρουσιαστεί μπροστά σου.
2: Ναι, αυτό θα γίνει άμα είσαι συγκεντρωμένος και αποσιωμένος, γιατί πάντα θα έρθουν ευκαιρίες σε όλους. Δεν υπάρχει αυτό που λένε κακή τύχη και όλα αυτά. Όλοι έχουν τις ευκαιρίες τους. Όλοι θα έρθουν σε κατάσταση να πάρουν μια απόφαση, και εκεί είναι τώρα που πρέπει να δεις ποια είναι η σωστή απόφαση για τον εαυτό σου. Αλλά αυτό είναι με τον τρόπο, με το πόσο δουλεύεις και το πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις.
0: Για πες μας λίγο, να γυρίσουμε λίγο στον Ηρόδοτο, από τον οποίο ξεκινήσαμε και ήταν η αφορμή της κουβέντας. Έχει, μιλώντας, αυτό που σε ιντριγκάρισε προφανώς ήταν το νέο ξεκίνημα, στόχος συγκεκριμένος έχει τεθεί, δηλαδή είναι η άνοδος, είναι να πατήσουμε στην κατηγορία και να δούμε από του χρόνου, τι σου εξέφρασαν οι άνθρωποι?
2: Αν με ρωτάτε σαν Μάνο, εντάξει, οι στόχοι της ομάδας είναι απλή φέτος, γιατί είναι η πρώτη χρονιά, είναι μια προσπάθεια που γίνεται όσο πιο ταπεινά μπορούν και οι άνθρωποι, να, όπως και με το οικονομικό και με όλα, ό,τι μπορούν να διαθέσουν. Όπως σας είπα πριν, θέλουν να προωθήσουν παιδιά κιόλας, θέλουν να βοηθήσουν νέους παίχτες. Οπότε ο στόχος της ομάδας είναι η παραμονή και να έχουμε μια καλή σεζόν. Τώρα εμένα σαν Μάνος, η στόχη είναι τελείως διαφορετική στο μυαλό μου, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή,
0: πάντα τα σαράσουμε όλα. Σε ακούω, ναι.
2: Θέλω να έχω στο μυαλό μου το καλύτερο. Το καλύτερο, δηλαδή, για μένα ας πούμε είναι η άνοδος. Σκέφτομαι την άνοδο. Μπορεί κάποιοι να γελάνε με αυτό, αλλά εμένα είναι αυτό, ώστε να μπορέσω να δώσω στον εαυτό μου μια ευκαιρία να δουλέψει σαν να είναι η άνοδος ο στόχος, ώστε να μπορώ να δώσω το καλύτερό μου πρόσωπο, τον καλύτερό μου εαυτό. Για να μπορέσω να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.
0: Είναι πολύ καλό και μπράβο να έχεις πάντα ψηλά τον πύχη στις φιλοδοξίες σου, για να τις κυνηγάς δουλεύοντας, όπως καταλάβαμε. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σου. Να ευχηθούμε ξανά καλή αρχή, υγεία, που είναι το βασικό για όλους τους ανθρώπους και για τους αθλητές, ένας λόγος παραπάνω, και να απολαύσεις αυτή την εμπειρία. Μακάρι να πάει καλά η προσπάθεια και κάποια στιγμή να δούμε πραγματικά, λείπει, και την Κρήτη να επιστρέφει στα κορυφαία.
1: Αυτό είναι το
0: του
1: ζητούμε,
0: ελληνικού μπάσκετ. Και αν δεν είναι η ομάδα της Κρήτης, να δούμε εσένα, Μάνο, με το καλό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Γεια χαρά.

0: Να πούμε ότι η Εθνική Νεανίδων απόψε στις 9 στο Ευρωμπάσκετ Β κατηγορία Άντερ 18 που γίνεται στη Ντουλτσέα της Ρουμανίας αντιμετωπίζει τη Δανία και τη διεκδικεί. Μία νίκη που θα τη φέρει οριστικά στην πρώτη θέση του ομίλου. Έτσι κι αλλιώς είναι με 3-0 και ακολουθούν τρεις ομάδες με 1-1, Δανία, Μεγάλη Βρετανία και Σλοβακία. Απλά με τη νίκη θα είναι σίγουρα πρώτη. Και αυτό σημαίνει πιθανότητα μια καλύτερη διασταύρωση στη συνέχεια η Εθνική Νεανίδων που έχει πάει στη Ρουμανία με στόχο να κερδίσει την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία και για την ώρα δείχνει να τα πηγαίνει μια χαρά. Δεν τελειώνει με αυτή τη διοργάνωση το καλοκαίρι των Εθνικών. Ξαναλέω, αφήνουμε έξω την Αντρών διότι αρχίζει σε λίγες μέρες πάλι στη Ρουμανία στην Οραντέα και το Ευρωμπάσκετ παιδών εκεί όπου η εθνική μας ομάδα πάει με πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών κυρίως στους ψηλούς αλλά με καλό feeling, με μια καλή γενιά και είναι αυτό που λέγαμε και με τον coach τον Βασίλη τον Σκροπολίθα ότι μια φουρνιά παιχτών δεν είναι μόνο η εφήβων, είναι μια γκάμα ηλικιακή 5-6 ετών. Να δούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά. Το πρώτο μάτς είναι την Παρασκευή με αντίπαλο την Ισπανία στις 3.30 το μεσημέρι. Για την Αντρών τα ψηλοείπαμε, κάνουμε μια σούμα ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι κλήσεις. Προετοιμασία αναμένεται να αρχίσει κάπου στο 15 Αύγουστο. Τα μάτς είναι 28 του μήνα στη Ρίγα με την Ουκρανία και στις 31 στο Telecom Center εδώ πέρα με την Ισπανία. Να δούμε πώς μπαίνουν οι ομάδες στον όμιλο. 5-1 Ισπανοί, 4-2 Ουκρανοί και οι Μαυροβούνοι, 3-3 εμείς οι Πορτογάλοι και οι Γεωργιανοί, το οποίο σημαίνει, αν πάμε σε μια πολύ απλιακή προσέγγιση, ότι νίκα δύο φορές Ουκρανούς για να περάσει, περνάνε τρεις. Παίζουμε με τους τρεις του άλλου ομίλου, Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Υπερτερούμε σε κάθε ισοβαθμία με τους δύο που κουβαλάμε μαζί, Μοντενέγκρο και Πορτογαλία. Αγχωνόμαστε από την ήττα από τη Ρουμανία, ξεκάθαρα. Αυτό ήταν η μεγάλη γκέλα από το ΣΥΝ 14 και από ομάδα που δεν έρχεται, αλλά η FIBA σωστά, λέω εγώ από τότε που το έχει κάνει από χρόνια, να μετράνε όλα τα αποτελέσματα για να μην έχει αδιάφορες τελευταίες αγωνιστικές. Και πάμε, εντάξει, μιλάμε για πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών, έτσι. Αλλά οπότε η μία νίκη από τις θέσεις της πρόκρισης εύκολα, πολύ εύκολα καλύπτεται. Σίγουρα όμως υπάρχει δυσκολία, θέλει μεγάλη προσπάθεια και τώρα που αναμένεται να είναι αρκετά πλήρης η ομάδα, θα δούμε στις κλήσεις, είναι μια καλή ευκαιρία. Νομίζω ότι θα, ξαναλέγοντας Γιάννη ότι είναι πολύ νωρίς, ότι εάν γίνει τώρα ένα 2-0, δηλαδή πάρεις τους Ουκρανούς στην έδρα και τους Ισπανούς εδώ, θα έχεις κάνει ένα πολύ αποφασιστικό βήμα.
1: Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε, δεν υποτιμώ τη Γεωργία, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα με τη Γεωργία και αν νικήσει την Ουκρανία σε ουδέτερο θα την κερδίσει και εντός. Άρα θα πας μετά ακριβώς αυτό που λες ότι
0: κοίταξε,
1: θα έχεις τις 4.
0: Το πρόβλημα είναι ότι τα δύο επόμενα παράθυρα, το Νοέμβριο και Φεβρουάριο, δεν ξέρεις τη σύνθεση.
1: Τι παίκτες θα έχεις,
0: δεν ξέρεις τη σύνθεση. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτή η ιστορία είναι με τα παράθυρα, δεν ξέρεις, είναι ευλογία. Κατάρα, ευλογία μπορεί να βρεις τον αντίπαλο αποδεκατισμένο, κατάρα μπορεί να έχεις εσύ προβλήματα. Έχουν πατήσει πολλές ομάδες παραδοσιακές δυνάμεις, μένουν έξω από διοργανώσεις. Εμείς μέχρι τώρα πάντα παίρνουμε προκρίσεις και
1: η Σλοβενία είχε μείνει, θυμίζω,
0: ως πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Έμεινε έξω από το επόμενο, έτσι.
0: Οι Κροάτες έχουν πάθει ένα σωρό ζημιές. Εμείς τώρα είμαστε σε ζόρικη θέση, αλλά σε 6 μάτς όλα γίνονται και ξαναλέω, εάν τυχόν είναι με το καλό καλή αρχή με αυτά τα δύο παιχνίδια, τότε όλα θα είναι καλύτερα για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, επειδή είπαμε, είναι, ξέρεις, η Αθήνα είναι απόλαυση τον Αύγουστο, αλλά γενικά έχει πάρα πολύ εμβληματικά σημεία τα ως αθλητικά τοπονύμια. Ένα από αυτά είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο, που πάλι φιλοξένησε αγώνες 3-on-3, το FIBA 3-on-3 Challenger που πέρασε από την Αθήνα από 31 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου. Ήταν μια πολύ έτσι όμορφη διοργάνωση. Η σερβική ομάδα, η UB, ήταν αχτύπητη, έκανε το 5-5 και πήρε το τρόπαιο. Η ελληνική ομάδα αποκλείστηκε στα προημιτελικά στην παράταση από την ισπανική ομάδα με 18-15. Γενικά ήταν μια έτσι είχαν μια πολύ ωραία, πολύ ωραίες εικόνες,
1: ναι, αυτές,
0: με θέα την Ακρόπολη.
1: Θυμάσαι παλιά και στο Ζάπιο που είχε γίνει το 3x3. Και στο Ζάπιο
0: το 12 βέβαια, και επίσης του χρόνου θυμίζω φιλοξενούμε πάλι το τουρνουά, νομίζω το 27, έτσι, πάλι στην Ελλάδα. Και γενικά ήταν μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Το 3x3 κερδίζει πάρα πολύ και
1: παγκοσμίως
0: και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και η ΔΟΕ αύξησε τις ομάδες και στις γυναίκες και στους άντρες από 8 σε 12, γιατί ακριβώς είδε ότι είναι ένα άθλημα που κερδίζει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες κοινό, έχει κοινό, και θεωρεί ότι μπορεί να, μέσα από αυτό, να κερδίσει περισσότερους φίλους του αθλήματος, και είναι ένα από τα αναπτυσσόμενα Ολυμπιακά αθλήματα, έτσι, το 3x3.
1: Κοίταξε, είναι γνωστό ότι και η FIBA, γενικά μην το προσωπήσουμε, οι παγκόσμιοι αθλητικοί οργανισμοί κοιτάνε τι μπορεί να φέρει έσοδα, να έχει απήχηση. Το 3x3, εμείς το έχουμε μάθει 3x3, θυμάσαι. Τέλος πάντων, το 3x3 είναι κάτι που είναι απλό να παίχτε, γιατί θέλει ένα καλάθι αντί για δύο, έξι παίχτες αντί για 10. Άρα είναι πολύ πιο προσιτό στον κόσμο και μοιραία έχει επενδυθεί πολύ πράγμα πάνω. Όχι άδικα, γιατί φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση.
0: Έτσι ακριβώς.

0: και να ευχηθούμε και μια καλή επιτυχία στον Κώστα Βασιλιάδη, ο οποίος πλέον έγινε προπονητής στην ΕΦΤ Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, ομάδα που έπαιζε πέρσι το FIBA Europe Cup και φέτος θα παίξει τα προκριματικά του. Στα 42 του Κώστας, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο παίζοντας μπάσκετ, βέβαια η μεγάλη του καριέρα έγινε σε δύο ομάδες με ασπρόμαυρα, στο ΠΑΟΚ φυσικά, όπου έχει λατρευτεί, και στη Μπιλμπάο, εξού και Βάσκος, έτσι το όνομα. Ο Κώστας, ο οποίος ξεκινάει στα 42 του την προπονητική του καριέρα, έχει παίξει μπάσκετ και σε πολλές άλλες χώρες. Ας έχει μια καλή επιτυχία και κάποια στιγμή προφανώς θα τον έχουμε και εδώ να τα πούμε μαζί του.
1: Είναι φοβερό, λέω, διάβαζα τις δηλώσεις του Σατοράνσκι, ο Τόμας Σατοράνσκι που συνεχίζει πλέον στην Χάποελ με πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο έτσι project της Χάποελ, και συνεχίζουν, έλεγε για την, σε μια συνέντευξη που έδωσε, έλεγε την Μπαρτσελόνα ότι όταν έφυγε ο Τσάβι Πασκουάλ για μένα ήταν το τελικό χτύπημα, γιατί ένας προπονητής που ήταν αυτός που με κρατούσε εκεί. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια, λέει, η ομάδα έδειχνε ότι δεν ήταν μια τεράστια απογοήτευση λόγω της τάσης που υιοθέτησε το ποδοσφαιρικό συμβούλιο απέναντι στο μπάσκετ. Μας είχαν βάλει εμπόδια και έγινε σαφές ότι η νίκη στο μπάσκετ δεν ήταν πια σημαντική για αυτούς. Ήταν δηλαδή κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν μια τεράστια απογοήτευση ο τρόπος που λειτουργεί ο σύλλογος της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια.
0: Η οποία Μπαρτσελόνα δείχνει να πηγαίνει σε μια γενική ύφεση,
1: ναι,
0: πλέον.
1: Ναι, φέτος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι
0: ένα εμπόδιο λιγότερο για τις δικές, ναι, μας ομάδες.
1: Σίγουρα δείχνει ότι πάλι δεν είναι. Ενώ βλέπεις η Ρεάλ, όσο, σε ό,τι προβλήματα και να έχει, είναι πάντα Ρεάλ.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: πέρσι,
0: ναι,
1: έφτασε μέχρι τον τελικό, έτσι, και έβγαλε και την ψυχή του Ολυμπιακού, ας πούμε, μέχρι να λυγεί στο τέλος.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε σχεδόν τα πάντα. Σήμερα είχαμε ωραίες συζητήσεις, ναι, με καλούς συνομιλητές, με ενδιαφέρουσες απόψεις. Από όλα όσα ακούσαμε, κρατάω, μου έχει κάνει εντύπωση η επιφύλαξη του Φώτη Κατσικάρη για το κομμάτι του NBA Europe. Γιατί, ναι, εστιάζοντας,
1: ήταν πολύ επιφυλακτικός,
0: ναι, εστιάζοντας, ναι, τη μεγάλη διαφορά κουλτούρας και τρόπου λειτουργίας του οργανισμού NBA με, ναι, τον ευρωπαϊκό, με την ευρωπαϊκή μενταλιτέ, να το πούμε απλά.
1: Μα Μένιο, και εμείς που δεν είμαστε θειασότες ούτε του NBA, δεν μπορεί να με βγάλει το καπέλο στο επιχειρηματικό κομμάτι.
0: Μα εντάξει, δεν το
1: έτσι,
0: συζητάμε,
1: είναι, ναι, σε άλλο επίπεδο, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο το επιχειρηματικό. Δεν είναι ότι να χτίσεις, να φτιάξεις πέντε εταιρείες και να κάνεις κάτι. Δεν είναι έτσι τόσο απλό. Είναι λίγο διαφορετική η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Συμφωνώ με το Φώτη Κατσικάρη σε αυτό. Και θα είναι ένα ερωτηματικό γενικά.
0: Νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να κλείνουμε, να βάλουμε κανένα τραγουδάκι, να τελειώνουμε. Κάναμε ένα σχεδόν τρίωρο με λίγα λεπτά, πολύ γεμάτο μπασκετικά. Το EOCWEB Radio και όλο τον Αύγουστο θα είναι μαζί σας, με το ημερήσιο μαγκαζίνο. Σιγά σιγά θα μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Θα τα βλέπουμε όλα αυτά, θα ενημερώνεστε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλές διακοπές όσοι έχετε πάει, που είναι οι περισσότεροι που πάνε τον Αύγουστο. Αλλά και μέσα στην Αθήνα μπορεί να κάνεις απολαυστικά, ακόμα και δουλεύοντας, να χαλαρώνεις μετά και έστω λίγες ώρες και να νιώθεις ότι είσαι σε διακοπές. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

we're living is reckless jealousy used to be.